0: Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
9: New music show.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
9: New music show.
12: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.

μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το World Cup φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Το επίσημο τραγούδι μόλις ακούσαμε τώρα από την Shakira και τον Burna Boy ήταν το Die Die και πατορός τον Μάρκους Μπροντόφσκι, ο οποίος έχει τη βάση του στη Γερμανία, μια χώρα με τεράστια παράδοση στην τέκνο και στην deep house μουσική. Ξεκίνησε από μικρά underground clubs και κατάφερε να ξεχωρίσει επειδή αρνήθηκε να ακολουθήσει τον σκληρό industrial ήχο της εποχής, επιμένοντας σε κομμάτια με έντονη μελωδία και συνέστημα. Παρόλο που το Forgive Me γράφτηκε με σκοπό να παίζεται αργά το βράδυ στα dance floors, ο ραδιοφωνικός του ήχος το μετέτρεψε γρήγορα σε μια βασική επιλογή για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη, καθώς ακούγεται τέλεια σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σαν Σούσι, αγαπημένο εδώ στο New Music Show, Are You With Me και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μόνο ένα τραγούδι κυκλοφόρησαν στην καριέρα τους οι Aqua Pura και όμως ακόμη και σήμερα παραμένει κλασικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Dance Project έβγαλε το 17 και έκανε πανικό σε ραδιόφωνα και clubs. Στα μελαγχολικά φωνητικά, ο Carlo Fath, ο οποίος είναι γεννημένος στη Γερμανία αλλά μεγάλωσε στην Ιταλία. Το track εκτός από τη χώρα μας έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια αλλά και τη Ρωσία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Dua Lipa, this is New Music Show.
3: What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Tame Impala και Jenny. Ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Ιουλίου 1985 έγιναν οι φιλανθρωπικές συναυλίες που οργάνωσε ο Bob Geldof με τον Mitch Hure στα πλαίσια του Live Aid. Ο σκοπός αυτών των shows ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση του συνεχιζόμενου λοιμού στην Αιθιοπία. Μεταδόθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς ζωντανά σε όλο τον κόσμο και τα events έγιναν στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφια. Ένα από τα ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή στην Αμερικάνικη πόλη ήταν οι Simple Minds, που μεταξύ άλλων είπαν και το Don't You Forget About Me, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν ο Adam Lambert, έχοντας στοιχεία από το Around the World των ATC, ήταν το Under the Rhythm και άμεσα συνδεδεμένη με την Ελλάδα είναι η επόμενη νέα κυκλοφορία. Αφιερωμένο στα όμορφα καλοκαίρια με τρελό clubbing στη Ζάκυνθο, όπου βρίσκεται το νυχτερινό κέντρο διασκέδεσης Icon του Nathan Doe και το οποίο άνοιξε το 2004, έρχεται το νέο single On and On, Shots in Zande, το οποίο αποτελεί ένα ξέχαστο στιγμιότυπο της κουλτούρας των πάρτις του νησιού σε στιγμές αιχμής. Ο Βρετανός παραγωγός έφτιαξε το track με τον Tom Hall, διοργανωτή των πάρτις, αλλά και τον ανερχόμενο Billy Young, και όλοι αυτοί έρχονται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Raven Lenae και Saturday Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζιεμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα, καλοκαίρι, κοσμός κατραμάδος, έβιβαλή, εδώ κοντά σας να σας φέρουμε δροσιά, μπρίο, χαρά, τσαχπινιά, χαμόγελα.
1: Έτσι, αυτά λέει στον αέρα γιατί πριν τον αέρα τραγουδούσε.
2: Έλα,
1: για
2: τραγουδούσα
1: τη Δευτέρα,
2: ωραία,
1: η χειρότερη μέρα. Η Δευτέρα,
2: παιδί μου,
1: που λέει το τραγούδι.
2: Σου έκανα μια μοναδική επανεκτέλεση.
1: Έτσι,
2: της μεγάλης επιτυχίας.
1: Αυτό.
2: Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα.
1: Είδες, με τέτοια χαρά μπήκαμε στο στούντιο σήμερα.
2: Ναι, αλλά η επανεκτέλεση που σου έκανα δεν ήταν πιο happy?
1: Ήταν.
2: Ορίστε.
1: Λοιπόν, καλώς ορίσατε, έβιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος εδώ. Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
2: Είδες, θα μπορούσε να ήταν Τρίτη και 13. Δεν είναι όμως, είναι Δευτέρα και 13.
1: Το φρόντισε το ημερολόγιο αυτό. Έτσι, έχουμε καμία γιορτή σήμερα, κάτι?
2: Όχι, δεν έχει.
1: Λοιπόν,
2: μπορούμε όμως να το γιορτάσουμε εμείς.
1: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Και έχουμε και νέα από το διάστημα.
2: Κοσμά, δεν μισώ πια τις Δευτέρες. Ορίμασα. Mm-hmm. Τώρα μου φαίνεται χάλια όλη
1: εβδομάδα. Ναι, αυτό το ξέρω.
2: Δεν είναι τέλειο?
1: Τέλειο είναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ στο Παρασκευή με Σάββατο. Εκεί είναι μια χαρά. Από Κυριακή μεσημέρι με χαλάει πάλι.
2: Αναλόγως.
1: Ναι. Αναλόγως βέβαια, γιατί άμα έχει κερδίσει σήμερα το λόντο το πρωί-πρωί, έτσι δεν θα σε νοιάζε. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, θα ήσουν χαρούμενοι γενικότερα.
2: Εκεί αλλάζει το soundtrack και γίνεται. Γιατί τα 50.000 δεν είναι πετσετάκια. Πω, ρεπερτούριο.
1: Αυτό είναι. Τι τραβάω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγο έρχονται ζώδια, στήστε αυτοί.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έτσι, δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω καλά, δεν σε βλέπω καλά. Πάλι αναστενάζεις και δεν ξέρω γιατί.
1: Ο καλός τρόπος για να ξεκινήσει μια εβδομάδα ποιος είναι?
0: Να έχεις ευχάριστα νέα. Χαρούμενα.
1: Αστρολογικά μιλώντας.
0: Αστρολογικά δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Να έχεις μια έκλειψη, να έχεις μια πανσέλινο ή να έχεις ένα τετράγωνο.
0: Α, αυτά είναι τα χειρότερα.
1: Άμα έχεις κάτι τέτοιο για να ξεκινήσεις, είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο που από αυτά που φέρνουν αστάθειες, συναισθηματικές εντάσεις, νευρικότητα, έτσι όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να αρπαχτείς με τον άλλον χωρίς λόγο. Αυτό, ένα τέτοιο τετραγωνάκι έχουμε, της Αφροδίτης με τον ουρανό, όλα καλά, όλα ανθυρά πάνε.
0: Έτσι, μου αφήνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε
1: μετά,
0: να ακούμε.
1: Μετά όμως η εβδομάδα θα στρώσει, δεν θα είναι τόσο πιεστική. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, το βασικό για σας αυτή την εβδομάδα είναι να δείτε λίγο πιο καθαρά τις καταστάσεις που έχετε μπροστά σας και να μην περάσετε σε εξειδανικεύσεις, γιατί έχετε μία τάση να το κάνετε τον τελευταίο καιρό. Ταυράκια, απαιτείτε να είσαστε παρατηρητικοί με όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω σας, αλλά και στο παρασκήνιο, γιατί είναι πολλές οι διεργασίες που γίνονται και μόνο αν έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας θα καταλάβετε τα παιχνίδια που παίζονται. Διδυμάκια, ίσως πρέπει να κάνετε κάποιες αναπροσαρμογές για αυτά που σχεδιάζετε. Μπορεί από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε ότι πρέπει να αλλάξετε οπτική για να προχωρήσετε προς το μέρος που θέλετε. Μην γίνετε πολύ εύπιστοι σε πράγματα που σας λένε, γιατί επειδή θέλετε να ακούσετε κάτι καλό, μπορεί να τα ωρεοποιήσετε, να τα φιλτράρετε διαφορετικά από ό,τι είναι. Καρκίνι, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις αυτή την εβδομάδα στα επαγγελματικά σας. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς χρειάζονται έναν πολύ καλό έλεγχο προτού πάρετε αποφάσεις και τις χρησιμοποιήσετε. Λιονταράκια, δεν αποκλείεται να σας γίνουν κάποιες προτάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο επαγγελματικές. Ωστόσο, μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία που λέμε πολύ καλό για να είναι αληθινό, ή λίγο εξωπραγματικό, ή το όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Κρατήστε αυτή τη στάση καλύτερα για να νιώσετε κι εσείς ασφαλείς μετά. Παρθένη, τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις. Εσείς πρέπει να ρυθμίσετε τα ζητήματα για να μπορέσουν να ρολάρουν και να μην εκτεθείτε. Μείνετε οργανωμένοι και αν υπάρχουν κοινά οικονομικά ζητήματα, φροντίστε να είναι ξεκάθαρα. Ζυγή, γενικότερα νιώθετε ότι όλα όσα υπάρχουν τριγύρω σας είναι ένα θολό τοπίο, είτε είναι τα επαγγελματικά, είτε είναι οι προσωπικές σχέσεις. Όλοι οι τομείς φαίνεται να έχουν θολώσει. Κρατηθείτε λίγο πιο πίσω για να μπορέσετε να δείτε τη συνολική εικόνα.
0: Ασημώσε, να ξεθολώσει
1: αυτό
0: το τοπίο.
1: Κάνε λίγο αέρα, ένα σύννεφο που εκεί μπροστά. Σκορπιή, και εσείς είστε σε μια φάση που πρέπει να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τα ζητήματα, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Μπορεί να είναι μεγάλες οι προσδοκίες που έχετε από ορισμένους ανθρώπους που είναι πολύ μικροί για να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ή μπορεί εσείς να περιμένετε κάτι που σας έχουν υποσχεθεί και αυτό το κάτι να μην έρχεται. Πάρτε τις αποστάσεις σας, μην χρησιμοποιήσετε έτσι ακραίες ή εριστικές στάσεις και δείτε τι συμβαίνει. Τοξοτάκια, θα πρέπει στα επαγγελματικά σας τουλάχιστον να κυθυνηθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Οργανωθείτε, μελετήστε λίγο τις συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντί σας. Πάρτε κι εσείς λίγο το χρόνο σας για να είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ καιρή, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις στα προσωπικά σας. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί και να σας έχει ανατρέψει ορισμένα γεγονότα. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τον απαραίτητο χρόνο, τότε ενδεχομένως να πάρετε μία λάθος και βεβαιασμένη απόφαση. Υδροχωάκια, είστε έτσι σε μία φάση αυτή την εβδομάδα που συζητάτε αρκετά τα οικονομικά σας, τα επαγγελματικά σας, τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε. Προσέξτε όλες τις λεπτομέρειες και περιμένετε λίγο ακόμα προτού κλείσετε τις τελικές αποφάσεις και συμφωνίες. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρετε να ελέγξετε τα οικονομικά σας. Ό,τι μπαίνει από τη μία τσέπη, βγαίνει από την άλλη σε μία συνεχόμενη ροή. Και αν κάποια στιγμή σταματήσει να μπαίνει, μετά τι θα κάνετε? Οπότε οργανωθείτε λίγο καλύτερα, γιατί δεν σας βλέπω καλά, ειδικά αυτή τη βδομάδα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, μια Δευτέρα που κάποιοι μπορούν να ξεκινάνε διακοπές πλέον. Έτσι, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε γι' αυτό.
1: Ποιος ήρθε?
0: Διακοπές, λέω, διακοπές. Αυτά τα διακοπές που φέτος μπορεί να είναι σε ένα εξοχικό φύλλο. Κατάλαβες, στο σπίτι,
1: Κοσμά.
0: Στο χωριό ενός άλλου φίλου.
1: Έχω μια δυσκολία. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει διακοπές?
0: Έλατε. Αυτό που φεύγεις και χάνεσαι από τον κόσμο. Σε απαγάγουν εξωγήινοι για 15-20 μέρες και μετά εμφανίζεσαι.
1: Α, και μετά δεν θυμάσαι τίποτα?
0: Ξεκουράζεσαι μετά. Αυτό το δεν θυμάσαι τίποτα δεν ξέρω αν παίζει. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωριστεί στις διακοπές. Δεν σε θυμάμαι. Κατάλαβα.
1: Θύμισέ μου το όνομά σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, τα social media. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: 13 του μήνα, σήμερα 13 Ιουλίου, Δευτέρα. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, να πούμε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι.
2: Ευχόμαστε έτσι να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό.
1: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλαντος, έτσι, με παρεούλα 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο

να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν εμφανιστεί ήταν ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. 1989 ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παπαντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μερικές φορές εννοείται ότι με τρομάζεται ως γυναικείο είδος.
1: Έτσι, αυτό το πράγμα που αυτό, αντιμετωπίζεις, ναι, τις γυναίκες, έτσι, γκρουπάρεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και λίγες μέρες, το έχουν γράψει, τον σκότωσε. Έτσι, τον σκότωσε. Τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου και μετά τα ξανάστρωσε. Και αμέσως μετά τον έψαχναν μαζί, όλοι μαζί, και η αστυνομία και αυτή 45 μέρες.
1: Εξαιρετικό.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Αυτό θα πει καλό σχεδιασμός.
0: Όχι, και καλό θέατρο, γιατί 45 μέρες να ψάχνεις αυτόν που έχεις θάψει. Ε, πώς το κόβεις αυτό.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, μου έχει τύχει και εμένα, μου έχει τύχει και εμένα να κοιμάμαι και να είναι δίπλα μου κάποιος. Ναι. Να λες, θα ξυπνήσω, θα ξυπνήσω. Εντάξει, αλλά πέρασαν αυτά. Καταλάβες.
1: Τα έχει ξεπεράσει.
0: Βεβαιώθηκες ότι δεν θα φτάσει σε τέτοια σημεία δολοφονίας.
1: Μπράβο σου.
0: Και όλα καλά.
1: Πολλά συγχαρητήρια σας εύχομαι.
0: Τι να σου πω, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Το φαντάζεσαι όμως αυτό?
1: Όχι.
0: Τώρα δεν διαβάζω γιατί τον σκότωσε, βέβαια. Δεν το διαβάζω αυτό.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, φαντάζομαι.
0: Έτσι, πάντα. Και οι άντρες έχουν κάποιους λόγους που σφάζουν τις γυναίκες, αλλά δεν επικεντρώνουμε στους λόγους, επικεντρώνουμε στο έγκλημα. Καταλαβαίνεις. Αυτό με τα πλακάκια...
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, το είπαμε ειρωνικά.
0: Ναι, με τα πλακάκια αυτό δεν ξέρω. Πίστευε δηλαδή ότι δεν θα τον βρούνε κάτω από τα πλακάκια? Δεν θα βγαίνει μυρωδιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Πιθανότατα αυτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Είδες όμως εσύ, μπαίνεις σε σκέψη και κάθεσαι και αναλύεις εγκλήματα.
0: Είδες. Τι να κάνω, τι σκέφτομαι κι εγώ. Λέω, μην μου τύχει και εμένα. Λέω, ως άνθρωπος ακόμα. Ναι, πήρα τα γεράματα.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα, έτσι και να επιστρέψουμε εδώ χαρούμενοι, θα έλεγα, έτσι αισιόδοξοι, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Για
0: μας είναι μια εβδομάδα Ιουλίου που, εντάξει, λες ότι αρχίζεις και ετοιμάζεσαι, κάτι θα κάνεις.
1: Τι θα
0: κάνω? Ένα τριήμερο, τετραήμερο, κάτι ρε παιδί μου, έτσι, για διακοπές. Έχω βέβαια και εδώ κάποιους ακροατές που μου γράψανε αυθημερών. Ξύπνησε ο άλλος το πρωί-πρωί να πάει, ξέρω εγώ, 2 ώρες δρόμο και μου λέει τέτοια ταλαιπωρία στην επιστροφή. 4 ώρες επιστροφή, διπλάσιος και χρόνος από το κανονικό. Λέω, αυτά στην ηλικία σου δεν πρέπει να τα κάνεις, δεν είμαστε 25.
1: Μην τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε, λες τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Δεν το σώζει τίποτα. Μα να γυρίσεις 2 ώρα το βράδυ. Πού να κοιμηθείς, πού να ξυπνήσεις για τη δουλειά σου μετά.
1: Να σου πω κάτι, την αλήθεια μου. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν συνοδηγός σε μηχανές.
0: Ωραία.
1: Στην επιβάτης. Και είχα μάθει και είχα συνηθίσει να κινούμε από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Από όταν σταμάτησα να υπάρχουν μηχανές στη ζωή μου και πρέπει να περνάω την κίνηση του αυτοκινήτου, έχω ζοριστεί.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, αλλά όμως δεν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή. Κάτι χάνεις και κερδίζεις.
1: Και υπάρχουν πράγματα πλέον που επιλέγω να μην τα κάνω.
0: Μα είναι και θέμα ασφάλειας.
1: Ότι θα ταλαιπωρηθώ
0: πολύ.
1: Είναι και
0: θέμα ασφάλειας. Αυτό δεν σου είπε και στο μυαλό? Ότι όταν είσαι μόνη σου, ανέβασε τη μηχανή, κάνε ό,τι θέλεις. Δικό σου το κεφάλι, εσύ το φας. Τώρα όμως έχεις και παιδί, τι θα γίνει?
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζιεμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Στο Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική, μετά τις διαφημίσεις, εδώ και το διάλειμμα. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, εδώ στο στούντιο και σήμερα, κυρίες και κύριοι.
2: Όπως και κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για 2 ώρες κάνουμε παρέα.
1: Καλή εβδομάδα, να το πούμε ακόμα μία φορά, και καλές διακοπές, εσάς που κάνετε διακοπές αυτές τις μέρες εδώ στα μέρη μας. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα.
2: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, βέβαια.
1: Με κοιτάει, λες και μιλάω κινέζικα.
2: Δεν μιλάς κινέζικα. Ίσως να μιλάς αυστραλιανά, αφού θέλεις να πούμε νέα από το διάστημα. Mm-hmm. Γιατί βρέθηκαν μεταλλικές σφαίρες. Ξεβράστηκαν, να πούμε καλύτερα, σε παραλία της Αυστραλίας. Και η απάντηση δόθηκε από τη διαστημική υπηρεσία. Οι αρχές του Queensland απέκλεισαν την περιοχή σε μια ακτίνα 50 μέτρων γύρω από τα ευρήματα και παρακάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν. Στην παραλία Forest Beach συνέβησαν όλα αυτά. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εντόπισε την πιθανότερη προέλευσή τους. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, λέει, για εξαρτήματα διαστημικού πυράβλου που επανήλθε από την τροχιά της γης. Φαίνεται να είναι, λέει, δοχεία πίεσης από όχημα διαστημικής εκτόξευσης. Και οι διεθνείς αρχές συνεργάζονται με την Αυστραλία για να επιβεβαιώσουν από ποιον πύραυλο μπορεί να προέρχονται. Δεν ξέρω τώρα. Και δεν ξέρω και αν θα μάθουμε.
1: Δεν ξέρω, γιατί αυτά που λένε τώρα είναι αλήθεια.
2: Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν θα μάθουμε.
1: Ναι, τι να μάθεις.
2: Πάντως η περιοχή αποκλείστηκε και είπαν ότι δεν ξέρουμε τι ουσίες μπορεί να έχουνε, τι ραδιενέργεια μπορεί να έχουνε, οπότε δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ και ξεχώρισα κάποια τρελά σχέδια που έχει κάνει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια, τα οποία θα τα διάβαζες μόνο σε κόμικ, ξέρω και εγώ, στο Mickey Mouse ή σε κάποιο άλλο κόμικ, τέλος πάντων. Και όμως αυτά είναι αληθινά σχέδια τα οποία τα είχαν βάλει κάτω με χάρτες, κόστη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το ένα σχέδιο που διαβάζω εδώ ήταν το 1930 η ιδέα. Έτσι, μιλούσε για ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ όπου θα κάνανε αυτό το φράγμα για να μειωθεί η στάθμη του νερού της Μεσογείου. Έτσι ώστε να πέσει η στάθμη και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργούν τρόφιμα, γιατί πιστεύανε ότι θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα. Η άλλη, το άλλο σχέδιο που διαβάζω εδώ ονομάζεται Σνάμια.
1: Σνάμια.
0: Ναι, ναι, είναι το 1990, είναι πιο πρόσφατο αυτό. Έτσι, όπου νομίζω οι Ρώσοι το είχαν σχεδιάσει, το είχαν σκεφτεί τέλος πάντων, να φτιάξουν ένα δεύτερο φεγγάρι. Θα εκτοξεύανε δορυφόρους με κατόπτρα, τα οποία θα αντανακλούσαν φως του ήλιου στην Ανταρκτική που δεν είχε φως.
1: Αχ.
0: Αυτά.
1: Δεν μπορώ κάπου.
0: Τι έπαθες παιδί μου, αχ και βαχ. Τελικά λέει ότι έκαναν μία δοκιμή και στη δεύτερη δοκιμή κόλλησαν οι ανακλαστήρες στον ρωσικό σταθμό τότε που υπήρχε, ένας ΜΙΡ που ήταν τότε. Η Ρωσία δεν ήταν σε οικονομική καλή κατάσταση και παρατήσαν το σχέδιο. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι και το κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Και όμως αληθινά.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Να σας πούμε που έχουμε και άλλα νέα από το διάστημα που φέρνει η Εύη εδώ κάθε Δευτέρα, να το ξέρουμε και αυτό. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, οίκος μας και δραμάτος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε, εκεί συζητάμε.
1: Αναλυτικά έτσι. Και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, επιστρέφοντας, έχουμε και άλλα πράγματα να ακούσουμε εκτός από τα νέα από το διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Έρχονται διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Ευτυχώς.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, 13 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, το James Webb γενικότερα έχουμε ξαναπεί ότι μας προμηθεύει με πάρα πολλές εικόνες και νέες πληροφορίες.
0: Ναι, εννοείται. Πολύ καλά.
1: Προσφάτως λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μελέτησε μία υπεργή. Εκείνες τους μεγάλους πλανήτες που μοιάζουν σε κάποια πράγματα με τη Γη. Μελέτησε τον 55 Cancri E, όπου έχει 1,88 φορές μεγαλύτερη ακτίνα από της Γης και μάζα μεγαλύτερη 8 φορές από αυτή του πλανήτη μας. Και ανακάλυψε ότι είναι μία κόλαση.
0: Ωραία.
1: Και έχει γίνει κόλαση γιατί το μητρικό του άστρο είναι αυτό που έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και τον έχει υπερθερμάνει. Αυτός ο εξωπλανήτης βρίσκεται περίπου 41 έτη φωτός μακριά από μας. Είναι παλιρροϊκά συγχρονισμένος με ένα άστρο που μοιάζει με τον ήλιο και ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω του, είναι τόσο κοντά, σε 0,7 ημέρες. Αυτή η εξαιρετικά κοντινή τροχιά είναι αρκετή για να λιώσει την επιφάνεια του πλανήτη.
0: Τόσο ωραία.
1: Τόσο ωραία. Είναι μία ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα.
0: Ζεστή λίγο, θα έλεγα.
1: Και πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή, όταν είναι ρευστός αυτός ο πλανήτης από την πολύ τη ζέστη, ξέρω εγώ, δεν θα εξαλειωθεί κάποια στιγμή.
0: Ρε παιδί μου, τώρα που είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε πλανήτες παγωμένους. Ρωσιά χρειαζόμαστε. Γρανίτα. Πώς θα το κάνουμε.
1: Βρες
0: ένα πλανήτη που να είναι παγωμένος και χρυσός. Να είναι διπλό το καλό.
1: Εντάξει.
0: Και να δροσιστείς και να φαντάζεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και πολύ χρυσό στα χέρια σου.
1: Αυτό θα ψάξω.
0: Καταλάβες. Ναι, τι.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί διαβάζω εδώ μια έρευνα για το, σεξ, για το σεξ.
1: Ναι.
0: Διαβάζω μια έρευνα, είδες πώς προσγειώθηκες και λες ναι αμέσως. Λοιπόν, για το σεξ μόλις άκουσε, πέταξε τη σκούφια της.
1: Να
0: λοιπόν,
1: βοηθήσω.
0: Έτσι, να βοηθήσεις, θέλουμε, ναι βέβαια, θέλουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε διαβάσει ότι η νέα γενιά δεν κάνει σεξ, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά το υπόλοιπο ποσοστό... Έτσι, το βρίσκουμε εδώ σε αυτήν την έρευνα. Μιλάει για έκρηξη των φετίχ. Να ξέρεις, σε ποσοστό 48%.
1: Άλλο το έχω επαφές και άλλο το έχω φετίχ. Είναι διαφορετικά τα θέματα.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Αλλά όμως σου λέει ότι αυτό το ποσοστό που κάνει σεξ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κομμάτι των φετίχ. Το κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ποσοστό. Έχουμε αύξηση 48%. Αν δηλαδή κάποιοι ήταν 10 που κάνανε σεξ με φετίχ, τώρα είναι 15 και ζητάνε και περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες? Και δεν το θεωρούν πλέον και ταμπού. Το θεωρούν απλά επιθυμία, σου λέει η έρευνα εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε αποτελέσματα της έρευνας τα οποία είναι λίγο αφισβητήσιμα. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ το one night stand στη νέα γενιά. Με κοιτάει αποτσβολωμένη, καταλαβαίνετε. Είναι πλέον, λέει, πιο ρομαντικές οι προσεγγίσεις. Δεν ζητάνε ο
1: Ναϊστάν. Αλλά το φετίχ φετίχ.
0: Το φετίχ φετίχ. Ρομαντική η προσέγγιση, όχι ο Ναϊστάν, αλλά μετά φετίχ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για αυτή την έρευνα εδώ που διαβάζω.
1: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Με τίτλο Αλλαγές στο σεξ. Αυτή είναι ο τίτλος, ναι, της έρευνας.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι ότι για να μπορέσεις να ζητήσεις τα φετίχ και αυτά που εσένα σε εξητάρουν από τον άλλον, πρέπει να έχεις πετύχει και ένα. Μια συγκεκριμένου βαθμού συναισθηματική σύνδεση ενδεχομένως για να ξεδιπλώσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Όπου αυτό είναι δύσκολο να συμβεί σε ένα one night stand. Mm-hmm. Οπότε ίσως να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο. Δηλαδή να μπορείς να εκφραστείς καλύτερα σε έναν άνθρωπο που τον έχεις περισσότερο καιρό δίπλα σου και να του ζητήσεις αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Ο μεγάλος άνθρωπος πάει με τα παλιά δεδομένα, έτσι οι λογικές του δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι με τα παλιά δεδομένα. Λέει δεν γίνεται one night stand και φετίχ μαζί, δεν γίνεται. Σου λέει.
1: Φαντάζομαι σου. Έτσι, φαντάζομαι, έτσι ξεκίνησε.
0: Φαντάζομαι.
1: Ότι...
0: Δύο λέξεις χρησιμοποίησες. Φαντάζομαι.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Δύο λάθη. Δύο λάθη. Και υποθέτεις και φαντάζεσαι. Η έρευνα εδώ δείχνει άλλα. Τι να σου κάνω.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι αύριο κοντά σας, 22 ρίτσες από τώρα.
0: Εδώ,
1: γιατί
0: Τρίτη.
1: Τώρα ξεκινήσαμε την εβδομάδα μετά, έρχεται η Τρίτη.
0: Τριτιάτικο, κανονικά. Και στο μέσο του καλοκαιριού σχεδόν, έτσι πλέον.
1: Αμέ.
0: Κανονικότατα. Ραντεβού αύριο σε 22 ώρες δηλαδή, από σήμερα. Έτσι, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζιεμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920062472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας, πλας, πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ευτυχώς που δεν είναι τρίτη.
2: Ευτυχώς. Για μια μέρα, πώς την έχεις γλιτώσει τώρα, είναι 2-3 μήνες.
1: Παιδιά, εάν παραγγείλετε απ' έξω καφέ με νεράκι που θα σας φέρουν με μπουκαλάκι, προσέξτε μην είναι τρίπιο.
2: Γιατί εδώ κολυμπάμε, κάνουμε κοπηλασία.
1: Τέλος πάντων, δροσούλα, ε.
2: Μια χαρά.
1: Και για ξεκίνημα εβδομάδας μια χαρά είναι.
2: Μην το συζητάς.
1: Χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Δροσιά και αγάπη.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, μεσούντο σχεδόν του Ιουλίου, παρακαλώ.
2: Αχ, τι θυμίζεις.
1: Έλα, εντάξει, υπομονή, υπομονή.
2: Πάντως δεν είμαστε δύο, είμαστε τέσσερις. Γιατί μάλιστα μαζί μας είναι και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Στην ανευθυνότητα εγώ.
2: Και οι δυο.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Madame, s'il vous plaît, un pedicure.
1: Mani pedi.
0: Pedicure en petit. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Η απόλυτη τάση της μόδας για αυτό το καλοκαίρι, για σένα που είσαι στην πένα,
0: εγώ.
1: Ναι. Είναι το leisure utility.
0: Να κοιτάξω το πορτοφόλι μου μια στιγμή.
1: Ναι, κοίτα το.
0: Να δω αν αντέχει. Για πες.
1: Είναι η άνετη χρηστικότητα τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εξηγώ.
0: Ναι.
1: Συνδυάζεις ρομαντικά μποέμ κομμάτια, άντρες γυναίκες τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με λειτουργικά βασικά στοιχεία της καταρόμπας που έχεις ήδη, μην ξοδευτείς.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή το περσινό παλτό μπορώ να το βάλω και φέτος.
1: Βάλτο. Εδώ έχουμε παλτά και παλτά, να μην το συζητάμε.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Και θα ξεκινήσω με το ότι επανέρχονται για μεγάλη δυστυχία πολλών γυναικών οι σαγιονάρες, τα flip-flop.
0: Ναι. Γιατί δυστυχία, καλέ.
1: Άντρας με σαγιονάρα δεν υπάρχει.
0: Α,
1: αυτό.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. Ένα παιδιλάκι. Ναι,
1: κάτι
0: πες.
1: Γίνεται. Οι σαγιονάρες δεν για τις γυναίκες. Φέτος έχουν και τα κούνια. Δεν μπορώ, υποφέρω. Ναι. Έτσι.
0: Okay. Ωραία.
1: Τα ρουχαλάκια τώρα. Ναι. Άντρες, γυναίκες. M-shorts. Εμβερμούδες.
0: Βεβαίως.
1: Και για τις γυναίκες ασύμμετρες φούστες. Για σένα που δεν ξέρεις, εννοώ ότι δεν είναι στην ευθεία το τελείωμα.
0: Ναι.
1: Είναι το να πιο λοξό.
0: Κοίτα, έχει ενδιαφέρον. Αν ξεκινάει χαμηλά από το γοφό και τελειώνει στο γόνατο.
1: Έτσι, αυτά είναι. Και τα αξεσουάρ που είναι έντονα γυαλιά ηλίου. Και όταν λέω έντονα, δεν εννοώ σε χρώμα, εννοώ σε σχήμα. Είναι από αυτά που κοιτάς, όχι το
0: τα
1: πρόσωπο.
0: Τα πατομπούκαλα.
1: Μπράβο, ναι. Πολύχρωμα με ταξωτά μαντήλια και για τους άντρες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και πλεκτά σκουφάκια, φίλοι, αλλά όχι μάλινα.
0: Ναι.
1: Αυτά με το λινό που είναι σαν τα σκουφάκια, δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια θρησκεία, είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβα.
1: Λέγονται κροσέ σκάλ καπς.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιο πολύ για τους άντρες με το ξυρισμένο κεφάλι. Στις γυναίκες δεν κάθονται.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και έτσι αναβαθμίζεις με αυτούς τους τρόπους. Φοράς ένα γυαλί, φοράς ένα σόρτ, βάζεις και ένα τισέρτ.
0: Ναι.
1: Αμολάς και ένα ωραίο μεταξωτό μαντήλι.
0: Και άμα θες τη μεγαλύτερη σχολή ανώταρης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Α, μπράβο.
0: Που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Τι κάνεις?
0: Χτυπάς ένα τηλεφωνάκι στο 210-52-79-500 για Αθήνα και
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή
0: κάνεις ένα κλικ στο www.ekalpha.gr και είσαι όχι μες στη μόδα, μες στη ζήτηση.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Πώς τα λες.
2: Να. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there. Is it pretty

that might be next. Eat it for lunch, it's so delicious.

0: Λοιπόν, αυτή είναι για μένα μία προσωπικότητα στυλ Ιαννός.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι το διπλό πρόσωπο.
1: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Από τη μία καλλιτεχνικά, εντάξει, έχει κάνει πράγματα, δεν λέμε.
1: Εντάξει, αλλά... μία pop τραγουδίστρια.
0: Ναι, αλλά θέλει να περνάει και ένα ηματζάκι του στυλ τρέλα και ομπρέλα.
1: Και
0: έτσι.
1: Λίγο σεξι και ναι. Λίγο αυτό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά όμως κάνει και ωραία πράγματα και πολύ πολύ πολύ έτσι χρήσιμα. Όπως αυτό που έχει ιδρύσει. Το Services 94 Book Club.
1: Ναι. Άκου τώρα Book Club ή Dua Lipa.
0: Αμέ, και μάλιστα είναι λογοτεχνική πλατφόρμα που την ίδρυσε μαζί με το ιστορικό βιβλιοπωλείο Λιβραρία Λέλο της Πορτογαλίας. Αν δεις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: θα πάθεις πλάκα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, εκεί κάποτε τα νιάτα της τα πέρασε η Rowling. Και από όλο αυτό, ναι, από όλο αυτό το μέσα του κτίσματος της βιβλιοθήκης, τέλος πάντων.
1: Φαντάς και το Hogwarts.
0: Βέβαια.
1: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει εκεί, γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχει ιδρύσει μέσα από αυτή τη βιβλιοθήκη κάτι πολύ ωραίο. 100 απαγορευμένα βιβλία.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λέει, είναι ένα ιερό για βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για συγγραφείς των οποίων το θάρρος αποκαλύπτει δομές εξουσίας και ελέγχου, και για αναγνώστες που αρνούνται να τους πούν ποιο βιβλίο τους επιτρέπει να διαβάσουν.
1: Και μπράβο της.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Μη δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάμε και θα πάμε να διαβάσουμε κιόλας εκεί.
0: Να πάτε, να πάτε.

0: 6:30.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Kavala News
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Kavala News στους 102,8.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν

0: plus.edu.gr.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η μακαρίτσα η γιαγιά μου, σοφή γυναίκα καλή της ώρα, μου έλεγε,
1: ναι,
0: παιδάκι μου, όταν μεγαλώσεις,
1: ναι,
0: με το καλό, θυμίσου ένα πράγμα. Μακριά η γυναίκα από τη δουλειά σου και τη γειτονιά σου.
1: Α, έτσι έλεγε η γιαγιά σου.
0: Ναι, γιατί όμως το έλεγε αυτό, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ πριν σου πω την είδηση, θα σου πω ότι πολλές φορές η επιστήμη απλώς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ότι.
1: Δηλαδή, ότι η απιστία,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει απαραίτητος διάρρηξη μιας σχέσης, την έχουμε ακούσει αυτή τη δικαιολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλει ο άνθρωπος, ο άντρας συνήθως, αλλά και τα δύο φύλλα ας πούμε, έναν αναπληρωματικό, μια καβάτζα ρε παιδί μου.
0: Κάποιον... Α, σε περίπτωση που δεν πάει κάτι καλά. Ε.
1: Και ακόμα και όταν πηγαίνει κάτι καλά σε μια σχέση.
0: Ναι.
1: Και για να μην κουράζονται.
0: Ναι.
1: Για να... Πήγα να πω κουράζεστε, έτσι είδες πως μπερδεύτηκε η γλώσσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην κουράζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να μην κουράζεστε λοιπόν εσείς. Ναι.
1: Κοιτάνε γύρω-γύρω που λέγει και η γιαγιά
0: γύρω-γύρω.
1: Σου. Κοιτάνε γύρω-γύρω. Κάτι η γειτόνισσα, κάτι συνάδελφος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι κάποια κυρία δίπλα στο γυμναστήριο.
0: Αυτό το λέει η επιστήμη. Διότι
1: επιστήμη.
0: Λέει αυτό, δηλαδή στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου κτλ. Αποπνέει μια οικειότητα,
1: ναι,
0: γιατί
1: το
0: ξέρεις τον άλλον.
1: Δεν κουράζεσαι, σου λέω,
0: έτσι,
1: πρώτον. Και δεύτερον, δεν θέλει και πολλά-πολλά.
0: Καβάτζα σιγουράτζα δηλαδή. Ξέρουμε που πάμε.
1: Μην τα ανοίξω το στόμα μου.
0: Εντάξει.

0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι υπεύθυνοι των Βερσαλιών, οι οποίοι τέλος πάντων, επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Που καταντήσαμε λοχεία.
0: Πολλά τα φράγκα, μαντάμ. Πώς να πεις 400.000 όχι.
1: Όχι, όχι, είναι πολλά τα όχι. Άρη, είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάρτι γενεθλίων Kanye West και Bianca Censori, όπως γράφει Daily Mail και η Page 6. Αρχικά το πάρτι ξεκίνησε από τις Βερσαλίες, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα?
0: Και μετά συνεχίστηκε στο Airless Chateau de Versailles.
1: Ναι.
0: Le Grand Contrôle.
1: Βέβαια, πού θα πήγαινε ο Control Freak? Στο Le Grand Contrôle θα πήγαινε να φάει.
0: Λοιπόν, τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Από ό,τι λέει το δημοσίευμα, 400.000 δολάρια για το πάρτι ξόδεψαν τα παιδιά μόνο, ρε παιδί μου. Αλλά κοίταξε το κιτσαριό τώρα.
1: Για πες. Λοιπόν, κάτι θα πεις τώρα για τη γυναίκα του χορηγού.
0: Όχι, και για τους δύο. Ο Μεν West ήταν ντυμένος, λέει, στα μαύρα, με μάσκα προσώπου, σακάκι δερμάτινο, παντελόνι και μπότες, ενώ η Σανσόρη φόρεσε ένα κρέμ σατέν κορμάκι, τρελαίνομαι, με κορσέ και μια σορτή φούστα, έχοντας το πρόσωπο καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece.
1: Μάλιστα.
0: Κιτσαριό στις Βερσαλίες, έτσι.
1: Τι κάνει,
0: αν δεις τις φωτογραφίες. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, sorry, δεν έπρεπε να γίνει
1: σαν
0: αυτό.
1: Σαν τη μήγα μες στο γάλα θα πρέπει να ήταν αυτή μες στις Βερσαλίες. Ειλικρινά όμως, σαν τους τρελούς του χωριού.
0: Παιδί μου, χρειάζεσαι στυλ στη ζωή σου. Χρειάζεσαι κάποιον ο οποίος να μπορεί να σε κάνει πιο όμορφο από ό,τι είσαι. Και πού θα τον βρεις αυτόν?
1: Καλά, τι ερώτηση είναι αυτή? Μόνο σε ανώτερες σχολές Α. Και για μακιγιάζ και για κομμωτική και για σχέδιο μόδας.
0: Okay. Λοιπόν, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, τηλεφωνώντας το 210-41-27-14 για Πειραιά
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Όπως είπε και η Άννα, ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και design.
1: Έτσι, για να μην βγαίνετε σαν τη Σενσόρια.
0: Έτσι, μπράβο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι υπεριώδεις ακτίνες UV του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν εγκάβματα, προώρη γύρανση του δέρματος, πανάδες, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Η χρήση αντιλιακού είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες πόλεις, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 14.000 τόνοι αντιλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας. 1. Λεύκανση υφάλων, ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο. 2. Βλάβη στο DNA, τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις. Και 3. Συσσόρευση στην άμμο. Οι περιοχές οτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της LIFO.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592-062-472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
13: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
16: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, 2 στην τιμή του ενός. Γιατί γελάς?
2: Γιατί το καλοκαιράκι είναι στη μέση, είναι κλαψίγελος, δεν είναι κανονικό χαμόγελο.
1: Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι άλλη μια ώρα μαζί σας παιδιά, η Άννα Κουβαρά, η οποία έχει παράπονα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να μην τα βγάλω στη φόρα τώρα.
2: Α, γιατί...
1: Εντάξει, εσύ και ο Κάρολος.
2: Εγώ πραγματικά. Τι είπες?
1: Λοιπόν, sorry. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας.
1: Λοιπόν, έτοιμοι για άλλα 60 λεπτά.
2: Πανέτοιμοι.
1: Πάμε.

0: Για πες.
1: Σήμερα θα μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Εγώ το ξέρω, κυρία.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Καλά, εντάξει.
1: Για πες.
0: Ω, τι να πω, πες το CD. Εγώ το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1930.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρώτος αγώνας ήταν Γαλλία-Μεξικό. 4-1 φάγανε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λουισιέν
0: Λουάν. Μεξικάνοι.
1: Μεξικάνοι.
0: Το φάγανε.
1: Ναι, αφού είπα Γαλλία-Μεξικό.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε προφορά ξανά. Ο Λουισιέν Λουάν.
0: Μάλιστα.
1: Πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων.
0: Και μάλιστα σε πληροφορώ ότι σε αναγνώριση του μεγάλου ονόματος έχουν γίνει και έχουν τέλος πάντων μετονομαστεί σε Lucien Laurent,
1: ναι,
0: αρκετές διοργανώσεις.
1: Βέβαια,
0: στη Γαλλία ιδιαίτερα.
1: Και αυτό, Ηλία, το ξέρεις.
0: Κοίτα,
1: και
0: μεγάλο
1: αυτό.
0: Όνομα. Ο Λοράν,
1: δεν μεταδίδω άλλο.
0: Ο Λοράν, μεγάλο όνομα. Τι σου ζητάμε, λοιπόν.
1: Αυτό όμως που ίσως να μην ξέρεις ή να μην θυμάσαι,
0: ναι,
1: είναι ότι αν θέλει κάποιος να σπουδάσει παιδαγωγικά,
0: ναι,
1: και δει βοηθός βρεφονηπιοκόμων με εξειδίκευση,
0: ναι,
1: το μόνο που έχει να κάνει είναι να στρέψει το βλέμμα του προς ανώτερες χώρες Α. Διότι τώρα εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα πώς.
0: Λοιπόν, καλείτε το 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά,
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και νομίζω ότι το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Δεν ξεχνιούνται αυτά, αγάπη μου, sorry δηλαδή.

0: συνεχίζουμε.
1: Δεν το συζητώ. Το τι έχω ξεσηκώσει από τις συνταγές, δεν το συζητώ.
0: Αυτό το λεπτό μέσα στην εκπομπή νομίζω ότι έχει γίνει viral.
1: Μην το συζητάς.
0: Και έχουμε βοηθήσει και πολλές και πολλούς, τους έχουμε δώσει ιδέες.
1: Βέβαια. Και λοιπόν, ειδικά τους ανθρώπους που μένουν μόνοι τους.
0: Έτσι, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι. Για άλλη μια φορά, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr μας λέει πληγούρι με ντομάτα. Πολύ το αγαπάει το πληγούρι όμως.
1: Αλήθεια. Έτσι. Γιατί είναι από τα καλύτερα σε σχέση με τον υδατάνθρακα.
0: Και όταν λέμε πληγούρι, μην το βράσετε όπως έκανα εγώ, σε ζεστό νερό, έτσι.
1: Σε ζεστό νερό και το αφήνουμε αφουσκώσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πληγουράκι, αγκουράκι, ντοματούλα, μαϊντανός, κρεμμυδάκι και λεμόνι.
1: Επίσης, αν έχετε φρέσκο βασιλικό ιδιώσμο, το απογειώνει, θέλω να σας πω.
0: Είναι αυτό το στυλ ταμπουλέ που λέμε.
1: Σαν ταμπουλέ, ναι.
0: Ωραίο είναι για καλοκαίρι.
1: Άμε. Ωραίο είναι γενικά.
0: Αν έχεις και δύο πιτόγυρα.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου.

0: Τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λέγαμε προηγουμένως τι θα φάμε απόψε.
1: Ναι.
0: Βέβαια στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα για αυτούς που μας έρχονται, υπάρχει το must.
1: Φυσικά.
0: Δεν το σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Αν ξεγελιές.
1: Ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, αυτό για άλλη μια φορά το ακολούθησε η Κιάρα Φεράνη, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στην

0: Ελλάδα και μάλιστα έτσι πήγε σε πολύ ωραία μέρη, γοητεύτηκε, μίλωσε.
1: Από τις πρώτες μεγάλες influencer η Κιάρα.
0: Βέβαια, λοιπόν, ήταν ντυμένη και με μαγιό μερικές φορές, εντάξει, πολίτης είναι θα μου πεις. Και βεβαίως δοκίμασε και ελληνικό φαγητό, έτσι.
1: Ξαναλέω, ούτε πιτόγυρο, ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Για πες τι είναι το ελληνικό φαγητό.
0: Και μάλιστα το σήκωσε κιόλας στο διαδίκτυο.
1: Το τιμημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυθεντική ελληνική κουζίνα, λέει, από το μενού της οποίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χωριάτικη σαλάτα.
1: Α, δεν μας κάνα ρεζίλ, ήταν ωραία η χωριάτικη.
0: Έκανε ανάρτηση λοιπόν στο προφίλ της, το IG.
1: Ναι.
0: Αποθανατίζει το πιάτο, το οποίο αποτελείται από πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, φέτα, φυσικά ρίγανη, καπαρόφυλλα και λάδι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα βέβαια, αν δεις το πιάτο,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι από σούπερ γκουρμέ εστιατόριο.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, όπου βέβαια αυτά τα κομματάκια, τα τετραγωνάκια.
1: Βρε, άμα δεν είναι χοντροκομμένη ντομάτα με το λάδι,
0: με
1: να
0: τη φετάρα από πάνω.
1: Τι έχει να μας πει κι άρα,
0: Έμα, τώρα σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά το μυαλό μας ότι θα κάνουμε στη ζωούλα μας πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απλώς πρέπει, πρέπει να το λύσουμε.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτούς που ψάχνουν, ρε παιδί μου, κάποιες σπουδές με επαγγελματική μετά, έτσι, σταδιοδρομία και αποκατάσταση.
1: Γρήγορα.
0: Ναι, και που να έχει και ενδιαφέρον, έτσι. Τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή. Με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που...
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, τεχνικός ανελκυστήρων.
1: Απαπα.
0: Τους ψάχνετε και δεν τους βρίσκετε.
1: Κανονικά, δεν είναι ερώτηση.
0: Για όσοι λοιπόν και όσες ενδιαφέρεστε, 210-41-27-14 για Πειραιά.
1: 210-52-79-500 για την Αθήνα ή...
0: www.iekalfa.gr. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Συνεχίζουμε τα καλοκαιρινά τραγούδια. Αυτό κι αν ήτανε. Αυτό κι αν ήτανε, παιδιά. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι, ειδικά του 1987, όπου κι αν πήγαινες,
1: αυτό το τραγούδι ακουγόταν.
0: Βέβαια. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Αχ, Whitney.
0: Απίστευτη Whitney, πραγματικά. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία της, πρόσεξε, συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία στο Billboard Hot 100.
1: Το ένα κατέβαινε, το άλλο ανέβαινε,
0: το άλλο
1: δηλαδή.
0: Ανέβαινε, έτσι. Το best seller single από γυναίκα καλλιτέχνη στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είχε φτάσει τα 1,7 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιούνιο που μας πέρασε.
1: Ναι, τον Ιούνιο που μας πέρασε.
0: Ναι. Έτσι λέει, έχει γίνει ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών.
1: Μέχρι και εγώ το τραγουδάω.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Το χορεύεις?
1: Καλά, αυτό ασυζητητή, αλλά που ανοίγω και το στόμα
0: για
1: μου.
0: Για να σε δω, πάμε.

0: Λοιπόν, εμείς χορέψαμε με αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε.
1: Χορέψαμε, λέει, και το ευχαριστηθήκαμε κιόλας.
0: Να το κάνετε κι εσείς, παιδιά, γιατί όχι. Τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Δύο σε τιμή τένος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, τέλος.
1: Όσοι μαζεύετε τα πράγματά σας για να φύγετε, προσοχή στο δρόμο αν οδηγείτε. Τα λέω εγώ και να μην σας τα λέω, ο Ηλίας είναι λίγο πιο αυστηρός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, φίλια πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορεί το Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592062472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: AM Remix. Let go.
1: Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και... να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
16: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.

perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από αύριο και ως τα τέλη Αυγούστου, οι μειώσεις της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, καταντάσσοντας το συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Το ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στο 44,8%, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει πως διαφορά που χωρίζει τη χώρα μας με τα υπόλοιπα μέλη βαίνει αυξανόμενη την τελευταία δεκαετία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ο νέος διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κυλικίου στο νοσοκομείο. Απαραβατός όρος για τον ανάδοχο, η παροχή έκπτωσης 40% σε καφέδες και σνακ για όλο το προσωπικό. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. 4 διακομιδές από τη Θάσο προς την Κεραμωτή τα ξημερώματα της Κυριακής διακομίστηκαν με το πλοίο Άναξ, ένα κοριτσάκι 7 ετών και δύο αγόρια 2 ετών, καθώς και ένας 84χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920-62472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς Δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-pavla radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνεχίζεται το άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώσο κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Στις 6 σήμερα το πρωί η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο της τάξης του 4% και διαμορφωνόταν στα 79,6 δολάρια το βαρέλι. Από αύριο και ως τα τέλη Αυγούστου, οι μειώσεις της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Το ποσοστό του μισού, το μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία, ανέρχεται στο 44,8%, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει πως διαφορά που χωρίζει τη χώρα μας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη βαίνει αυξανόμενη την τελευταία δεκαετία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ο νέος διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κυλικίου στο νοσοκομείο Καβάλας. Απαραβάτος όρος για τον ανάδοχο, η παροχή έκπτωσης 40% σε καφέδες και σνακ για όλο το προσωπικό. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, θα διαρκέσουν έως στις 31 Αυγούστου. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δραστικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. 4 διακομιδές από τη Θάσο προς την Κεραμουτή έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής. Διακομίστηκαν με το πλοίο Άναξ ένα κοριτσάκι 7 ετών και δύο αγόρια 2 ετών. Επίσης, ένας 84χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 2592062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο
1: Σύμβουλος Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
11: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
10: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
11: Coffee Press.
10: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Ο Γιώργος Βούλγαρης τελεί ένα δία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 ή στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα 6985-870-059. Όπως καταλαβαίνετε, τελούμε στον αστερισμό, βρισκόμαστε στον αστερισμό της, πώς να το πω τώρα, ας την πούμε τρομοκρατία με κάθε μορφή, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είδαμε λοιπόν ακόμα και το μήνυμα, το καθιερωμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού, το Κυριακάτικο, εκεί κινούντανε, βεβαίως κινούντανε σε αυτά τα οποία θεωρούσε ο ίδιος ότι ήτανε τα θετικά στοιχεία και η μεγάλη αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και των κυβερνητικών μηχανισμών. Μέσα σε αυτό το μήνυμα λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξέχασε την υπόθεση με τον νεκρό πιτσιρικά στο Άργος. Το ξέχασε εντελώς. Το ξέχασε άραγε. Έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου να πούμε λοιπόν ότι ανακοίνωσαν έτσι παρεπιπτόντως ότι συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν και αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι η συγκεκριμένη 46χρονη είχε δηλώσει διαθεσιμότητα, είχε δηλώσει η ίδια ότι προτίθεται να έρθει στην Ελλάδα. Δεν ήταν κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει μας ήταν άγνωστο, δεν το ξέραμε, ωστόσο του δίνουν έμφαση ως σύλληψη. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση αυτή, αν τα πιάσουμε ένα-ένα, σε ένα πράγμα με έχει, εμένα προσωπικά με έχει ενοχλήσει. Καταρχήν είναι περίεργο από κάθε άποψη ότι μετά από 16 χρόνια βλέπουμε να γίνονται με μεγάλη ευκολία, πώς να το πω τώρα, συγκροτημένες από την κυβέρνηση έτσι και βεβαιωμένες όπως όλα τα θέματα, βεβαιότητες, να το πω ακριβώς, ότι όλα συνελήφθη, όλοι αυτοί οι μπαχαλάκηδες που κάνανε όλη αυτή την ιστορία. Το χειρότερο όλων είναι ότι εγώ θα μείνω στα ΜΜΕ, δεν ξέρω τι είναι, μπορεί να είναι έτσι, θα αποδειχθεί, όλα θα αποδειχθούν στο δικαστήριο και στις αρχές που θα αξιολογήσουν τα ευρήματα που θα πάνε στη δικογραφία, αλλά με τι βεβαιότητα και με τι σιγουριά έχει υιοθετήσει το μηντιακό σύστημα την επιχειρηματολογία της αστυνομίας και της κυβερνητικής άποψης και χαρακτηρίζει τους συγκεκριμένους ούτε καν ως φερόμενους, ως δράστες, δεν χρησιμοποιεί. Με βεβαιότητα. Έβλεπα τα κανάλια που γυάλιζαν το μάτι τους, κάτι παρουσιαστές και παρουσιάστριες, ας πούμε. Τώρα να σας πω συγκεκριμένα, έβλεπα για παράδειγμα το Μέγκα, μιας και παρακολουθούσα. Ένα κορίτσι εκεί που δεν θυμάμαι και πώς το λένε, που παρουσίαζε την υπόθεση, ήτανε του στήλου ότι τους έχουμε και γιατί δεν τους έχετε κλείσει φυλακή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, έβλεπα αυτόν τον, τη δήλωση του Ράμου, αυτός ο επικεφαλής, ο πρώην αρεοπαγήτης που ήταν επικεφαλής στην ΑΔΕ, ο οποίος αυτό ακριβώς είπε. Ρε παιδιά, μην τρελαθούμε, να περιμένουμε λίγο, δικαστικός ο άνθρωπος, να δούμε τι γίνεται και μετά συζητάμε αν είναι ή δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η υπόθεση έχει ζουμί και θα το δούμε στην πορεία. Αλλά τώρα, όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται από την κυβέρνηση ως πιστήρια, ας πούμε, για όλη αυτή την υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, είναι υποθέσεις της αστυνομίας και κάποιων που τα έκτισαν. Διότι, να ξεχάσουμε ότι έχουν ήδη ξαναπάει για 4-5 άτομα που τους συνέλαβαν για αυτή την υπόθεση πριν χρόνια και αθωώθηκαν όλοι τους πανηγυρικά από τα δικαστήρια, διότι δεν υπήρξαν οι αποδείξεις και λοιπά. Να δούμε τώρα τι στοιχεία έχουν. Το θέμα είναι, λοιπόν, με τον, σας έλεγα πριν, ο Πρωθυπουργός, μέσα σε όλη αυτή την, πώς να το πω τώρα, την έκσταση που ένιωσε για όλα αυτά και για να αναδείξει το πόσο ισχυρό είναι το κράτος, ας πούμε, και πόσο θα καταπολεμηθεί η βία, ξέχασε την ενψυχρό δολοφονία ενός παλικαριού, γιατί δεν σταμάτησε στον έλεγχο που του έγινε από δύο ράμπο. Μετρήθηκαν 21 πυροβολισμοί. Μετρήθηκαν. Ακούγονται και στο βίντεο. Δηλαδή, τι να πω τώρα, αυτό το πράγμα, να πω ότι είναι και το πρώτο περιστατικό παρόμοιο. Και μέσα σε αυτή όλη την ιστορία, πάλι τα κανάλια, ας πούμε, και όλοι αυτοί τα μίντια τα οποία διαμορφώνουν την άποψη του κόσμου, αντί να μιλήσουν για ένα νεκρό παιδί που αποδείχτηκε ότι είχε και αυτισμό, είχε και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μια αναπηρία 89% κάπου σε τέτοιες καταστάσεις, και είχε διάφορα ζητήματα, όποιοι ξέρουν καταλαβαίνουν, ας πούμε, πώς συμπεριφέρονται αυτά τα παιδιά. Τι μας είπανε? Ότι ο καημένος ένας από τους δύο ράμπο είχε τέτοια βιώματα, γιατί έχασε τον πατέρα του, πάλι, ας πούμε, πρώην αστυνομικός, έχασε τον πατέρα του σε κάποια καταδίωξη όταν ο ίδιος ήταν 3 χρονών παιδί. Δηλαδή, αντί να συζητήσουμε το ότι κάποιοι που έχουν όπλα, πιστόλια, δολοφονούν εν ψυχρό έναν άνθρωπο το οποίο δεν ξέρανε βεβαίως ότι ήταν ούτε 20χρονο, ούτε ξέρανε ότι είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά αφού συντελέστηκε το γεγονός, προσπαθούσανε να μας εξοραίσουν την εικόνα ενός ταλαιπωρημένου αστυνομικού οργάνου που είχε βιώματα προσωπικά. Αυτό ήταν το ζητούμενο.

Και μέσα σε όλα αυτά ακούω λοιπόν και έναν γνωστό ηθοποιό, τον Ναθερίδη για να ξέρετε, ο οποίος βγήκε δημόσια να αποθεώσει το ελληνικό FBI για όλες του τις επιτυχίες. Δεν ξέρω, θα τρελαθούμε σε αυτό τον κόσμο. Δηλαδή το FBI για όλες του τις επιτυχίες, και αυτοί οι άνθρωποι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ας πούμε, και παίζουν. Δεν ξέρω, δεν είναι, πραγματικά χάνω τα λόγια μου με όλα αυτά που δω.

Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία δολοφονία του συναδέλφου του Καραϊβάζ που ακόμα εξιχνιάζεται, ακόμα αναζητούνται οι ένοχοι. Έχουν βρει διαφόρους, τους περνάνε από εδώ, δεν είναι αυτοί, είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κουβέντα δεν συζητάμε. Θα τα βρούμε μετά από 20 χρόνια κι αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Κάτι θα βρούμε. Κάνα ανώνυμο email. Θα δούμε λοιπόν τι μπορεί να, κάνουν σύνδεση και να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία, την AI και όλα αυτά, για να βρούμε μετά από 20 χρόνια. Ένα είναι βέβαιο, ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η Greek Mafia. Και η Greek Mafia, η οποία έχει πλοκάμια που ακόμα δεν έχουν αναζητηθεί, εκεί δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Διότι η Greek Mafia, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όλοι υποψιάζεστε, δεν έχει να κάνει όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με τους περιθωριακούς και με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία διαμορφώνουν αντιεξουσιαστικές ομάδες και αναρχικές ομάδες και κάνουν αυτά που κάνουν. Εκεί έχει να κάνει με καθαρή σύνδεση ανθρώπων του υποκόσμου με τις διοκτικές αρχές. Εκεί δεν θα τα βρούνε λοιπόν αυτά τα πράγματα, γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Εκεί μην περιμένετε. Τι ξεχάστηκε επίσης σε όλη αυτή την ιστορία που ζήσαμε αυτές τις μέρες? Ότι ο ένας εγκαυματίας του Ασπροπύργου κατέληξε. Το θέμα λοιπόν για τον Πρωθυπουργό, μιας και μιλάει πάντα με μηνύματα κυριακάτικα, δεν υπήρξε στο μήνυμά του. Η ασφάλεια και η προστασία των εργαζομένων, αλλά και η ασυδοσία με την οποία κινείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, μικρή ή μεγάλη, σε αυτή τη χώρα, δεν αποτελεί αντικείμενο κυβερνητικής πολιτικής και κυβερνητικής λογικής. Εκεί πάλι διαφύγε. Δεν υπάρχει πρόταση. Εκεί μετράμε νεκρούς και μετράμε με την ευθύνη κάποιων οι οποίοι δεν πήραν τα μέτρα, εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της εσχροκερδούς συμπεριφοράς στο επιχειρήν και αδιαφορούν για την ανθρώπινη προστασία. Και η ανθρώπινη προστασία για αυτή την κυβέρνηση, να μην ξεχάσουμε, δεν υπάρχει. Τι υπάρχει, ποια είναι τα επίσημα, η επίσημη αριθμή για τους, με βάση τις επίσημες στατιστικές και τις δηλωμένες, εάν ήταν τα εργατικά ατυχήματα λιγότερα ή περισσότερα από αυτά τα οποία ήθελαν να αναδείξουν. Όλα αυτά απλά τα επισημαίνω για να δείτε τη διαφορά στην αντίληψη που έχουν για κάποια πράγματα. Τι αναδείξαμε επίσης? Αναδείξαμε μία, με σφοδρές αντιδράσεις βεβαίως, την υπόθεση που κάποιοι τώρα, ποιοι είναι αυτοί, εντάξει, πήγαν και έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης, της Σέφης Βολουδάκη. Και αυτό το αναδείξαμε και δείξαμε τη σύμπνοια που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα για τέτοια φαινόμενα. Καλώς υπάρχει η σύμπνοια και καλώς αυτά τα θέματα θα έπρεπε να τύχουν της μεγαλύτερης προσοχής του οργανωμένου κράτους που έχει συντεταγμένες συμπεριφορές και σέβεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Όμως δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις αυτές τις οποίες είχαμε το λεγόμενο πολιτικό έγκλημα, μικρό ή μεγάλο, ή την τρομοκρατία όπως τη λέει η κυβέρνηση, πάντα για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία ήταν ένα θέμα που εργαλειοποιήθηκε και ζήσαμε πρόσφατα την υπόθεση
της Βάγιας Νέστορα που της ατυχούς από τα παιδιά αυτά, τους τρομοκράτες, πώς να τους χαρακτηρίσει κάποιος, που τη δολοφόνησαν και που έκαναν όλη αυτή την ιστορία, ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να το στρέψει στους πολιτικούς της αντιπάλους. Δεν είναι πρώτο το φαινόμενο. Θυμηθείτε ότι η υπόθεση της Μαρφίν, μιας και ήταν, πάλι με τον ίδιο τρόπο τη χειρίστηκαν. Ότι πίσω από αυτή την ιστορία που έγινε το 2010, παρακαλώ, που η κυβέρνηση δεν ήταν καμία αριστερά, ήταν συγκεκριμένη, και υπουργός δημόσιας τάξης ήταν ο ίδιος που είναι και σήμερα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, την έριξαν λοιπόν και την έστρεψαν, ότι πίσω από αυτή την ιστορία ήταν η αριστερά και κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα της αριστεράς. Το ίδιο έκαναν και με παλιότερες περιπτώσεις. Ακόμα και την τρομοκρατία της 17 Νοέμβρη, να μην ξεχάσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση τι μας έλεγε με τις παλαιότερες, όχι αυτή η κυβέρνηση, οι γεννήτορες αυτής της κυβέρνησης, τι μας έλεγαν, ότι ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας είναι πίσω από αυτά, ότι ο Λαλιώτης υποκινεί τους αναρχικούς και πολλά άλλα τέτοια τα οποία τα ζήσαμε. Εργαλειοποιούν και εκμεταλλεύονται όλες τις υποθέσεις αυτές για να μπορέσουν να έχουν όφελος πολιτικό. Αυτό κάνουν και τώρα. Και δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Αντί να πάρουν μέτρα για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο και να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, είτε στην εργασία του είτε στην καθημερινή του συμπεριφορά, προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκια, από αυτό το γεγονός, το θλιβερό γεγονός, να βγάλουν πολιτικά ωφέλη. Μίλησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τη θεωρία των άκρων και για το διχασμό που προκαλούν κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν το διχασμό? Μιλάω πολιτικά και όχι συναισθηματικά.

0: Και επειδή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αμετανόητοι πώς να το πω, άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται τελείως διαφορετικά από αυτά που ακούνε, βλέπω λοιπόν εδώ ότι κάποιοι άνθρωποι για άλλο λόγο αποφαίνονται ότι με αυτά και με αυτά πρέπει να δούμε το χάλι ή το ότι λένε εδώ, ας πούμε, βλέπω το Γιώργο να λέει με αυτά τα αστεία που συμβαίνουν στην ευρύτερη αριστερά, πρώην και νυν ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και ο άλλος λέει σας ακούμε να αγανακτείτε, γιατί, και αρχίζει λοιπόν να συζητάει και να μου έχει ένα κατεβατό άγνωστο, βέβαια δεν έχει ούτε το όνομά του έτσι κι αλλιώς, τα τρόλ αυτά που υπάρχουν, για το τι γίνεται στο κόκκινο, στην Αυγή, στο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τι να πω τώρα εγώ, τι να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, το μόνο που μπορώ να πω. Δεν υπάρχει δηλαδή σοβαρότητα. Αν αυτό, από όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και που ζούμε καθημερινά, το μόνο πρόβλημά τους είναι να συκοφαντήσουν ή να θάψουν μία ώρα αρχίτερα ένα χώρο ο οποίος εν πάση περιπτώσει συνέβαλε στην διάσωση της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα, για να μην πω περισσότερα, και αυτό τους ενδιαφέρει, τότε τι να πω, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω περισσότερο, γιατί αν απαντήσω περισσότερο από αυτά που σκέφτομαι και από αυτά που δεν λέω, θα με καλέσει σίγουρα το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για πάμε σε ένα μηνυματάκι.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία Μανού και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
16: Auto Center Service.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Μας να το πω έτσι για να γίνει κατανοητό και να συζητήσουμε εάν και εφόσον θα υπάρχει το κόκκινο ή η αυγή και με ποιους θα υπάρχει κλπ. Είναι άλλη μια συζήτηση την οποία βεβαίως και θα την κάνουμε όπως την έχουμε ξανακάνει εδώ. Αλλά το ζήτημα είναι τι θέση παίρνετε όλοι εσείς που εν πάση περιπτώσει ενοχλείστε που λέω τρολ, γιατί υπάρχουν και τα τρολ και τα οποία επιλέγουν να ακούσουν την εκπομπή και το κόκκινο. Για να σας απαντήσω τι. Άλλη στιγμή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπω λοιπόν εδώ πέρα ότι μου στέλνει ο Γρηγόρης γιατί εύκολα χωρίς να με γνωρίζεις με χαρακτήρισες απαξιωτικά και με αυτό δεν νομίζω ότι έκανα κάτι τέτοιο, ούτε ειρωνικός είμαι ούτε απαξιωτικός. Μου στέλνει εδώ πέρα λοιπόν τις συναντήσεις που είχε ο Τσίπρας με τον Τραμπ για να μου δείξει ότι είναι το ίδιο νόμισμα λοιπόν ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Ας το πει στον Τσίπρα αυτό, έχει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ γιατί πρέπει να το απαντήσω επ' αυτού. Δηλαδή απορώ πολλές φορές εδώ

θες να σου πω, ότι είναι ίδιοι επειδή συναντήθηκαν με τον Τραμπ? Ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τον συνάντησαν. Τι να κάνουμε τώρα? Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία νομίζω ότι τα παρακάμπτουμε χωρίς λόγο. Νομίζω ότι ακούσατε ή τουλάχιστον πληροφορηθήκατε τη συνέντευξη που έδωσε για μία ακόμη φορά ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε ένα, τι ήταν αυτό Νικολέτα μου, δεν ξέρω, σε ένα κανάλι, δεν... Τέλος πάντων, Vidcast, πώς τα λένε αυτά, κάπως τα λένε, για να μιλήσουμε την ελληνική. Εκεί ήταν περιβόλιο άνθρωπος. Και τι δεν είπε? Είπε λοιπόν το φοβερό, ότι πέστε με, λέει, όπου θέλετε, για τις υποκλοπές και όλα αυτά, πέστε με ό,τι θέλετε, ότι ήμουνα ο ανταυτού, ότι ήμουνα ο εξαπορήτων του. Α, στο Θανάση Λάλα, έτσι, ναι. Λοιπόν, εκεί έδωσε τη συνέντευξη. Εγώ, λέει, τι έκανα? Τι είπε, παιδιά, είναι φοβερό. Έφαγα μία σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Αυτή η ιστορία, ένα από τα σημεία, ότι εγώ έφυγα, μπήκα μπροστά για να προστατεύσω το αφεντικό. Ποιος ήταν το αφεντικό? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δικαστικές αρχές της χώρας μας και κυρίως ο Άριος Πάγος δεν κατάλαβαν τίποτα από αυτά και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Υπάρχει μεγαλύτερη ομολογία ενοχής από αυτό? Δεν έκρυψε ότι γινόταν οι παρακολουθήσεις. Δεν είπε δεν γινόταν οι παρακολουθήσεις σε αυτή τη συνέντευξη. Είπε ότι εγώ μπήκα μπροστά για να καλύψω το αφεντικό μου. Το είπε τόσο όμα. Είπε κι άλλα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά θα πιάσουμε ένα-ένα να τα δούμε. Και τι προχώρησε λοιπόν να μας πει? Ότι εντάξει, λέει, τώρα παρακολουθήσεις γίνονταν παντού και σε όλες τις χώρες και δεν έγινε και τίποτα. Πώς δεν έγινε τίποτα? Στις Ηνωμένες Πολιτείες έπεσε κυβέρνηση, ο Νίξον. Το Watergate βασάνισε πάρα πολύ τις αρχές και τιμωρήθηκαν άνθρωποι για αυτό το οποίο έγιναν τις παρακολουθήσεις εκείνες. Στην Ευρώπη την περίοδο του ψυχρού πολέμου, που ανακαλύπτονταν διαφόρων άλλων ειδών παρακολουθήσεις και κατασκοπευτικές κινήσεις, π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν στο κέντρο αυτής της ιστορίας, που όπου υπήρξαν και στοιχεία γκομενηλικίων, να το πω έτσι, στην τρέχουσα αυτή. Οι υπουργοί οι οποίοι είχαν αναμειχθεί στην υπόθεση αυτή είχαν, εν πάση περιπτώσει, υποπέσει άθελά τους, ας πούμε, σε αποκαλύψεις που χωρίς να το ξέρουν. Τότε που υπήρχε ο ανταγωνισμός μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Δύσης, έτσι. Όλοι αυτοί τιμωρήθηκαν, ξυλώθηκαν μηχανισμοί. Πώς δεν έγιναν τίποτα? Τι λέει, μας λέει ο αθεόφοβος? Μας λέει λοιπόν ότι σήμερα, έτσι όπως τρέχει η επιστήμη και όπως τρέχει πια ο σύγχρονος κόσμος, θα πρέπει όλα αυτά τα συστήματα τα οποία είναι καινούργια, τύπου Predator, Pegasus κλπ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στα κρατικά εργαλεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το έγκλημα κλπ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι μας λέει? Με ομότητα πλέον. Δεν λέει ότι εγώ δεν έκανα. Τώρα πρόσεξε, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο πρωταθλητής των καταχρηστικών αγωγών σλαπ στην Ελλάδα. Εμείς προσωπικά έχουμε φάει αγωγή, μήνυση. Εμείς και εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα, ακριβώς γιατί είπαμε πράγματα τα οποία ο ίδιος τότε δεν παραδεχόταν και μας έλεγε ότι εγώ έχω βγει λάδι. Έχει πάει, ας πούμε, στην... Και τώρα έρχεται και τα παραδέχεται όλα και μας λέει ότι παντού γίνονται, ρε παιδιά, δεν τρέχει και τίποτα. Λοιπόν, εδώ τι λέει ακόμα, γιατί το πολιτικοποιεί το πράγμα? Μας λέει ότι η υπόθεση κρίθηκε στις εκλογές του 23. Τι λέτε, βρε παιδιά, πότε κρίθηκε? Είχε βγει, ας πούμε, στις

εκλογές του 23 όλος αυτός ο ρημαγδός των αποκαλύψεων, τις οποίους ήξερε η ελληνική κοινωνία, για να μπορέσει να κρίνει ποιος εφαρμόζει, ότι παρακολουθούσε τη μισή κυβέρνηση, τη σύμπασα, την αντιπολίτευση και τη στρατιωτική ηγεσία και όλα αυτά, και ότι υπήρχαν διασυνδέσεις Predator και ΕΥΠ παρακολουθήσεων κλπ. Και το φοβερό όλων είναι, κλείνοντας όλη αυτή την ιστορία, επικαλούμενος τους νόμους της μαφίας, δηλαδή αυτή την περίφημη ομερτά, να λέει εγώ από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω, μη με πιέζετε, και ποιος θα τον πιέσει, δηλαδή μας απειλεί ότι θα εφαρμόσει αυτό που κάνουν η Καμόρα, που έκαναν η μαφία και όλοι αυτοί, δηλαδή αυτός ο περίφημος νόμος της ομερτά, ότι έκανε και ο Φραπές ή ο Χασάπης στη Βουλή, που έλεγε αυτοί όλοι τα ίδια κάνουν όλοι. Καταλάβατε πως είναι συγκοινωνούντα δοχεία και πως είναι το μηχανισμός. Και έρχεται λοιπόν η ανώτατη ηγεσία της χώρας, η δικαστική δικαιοσύνη, και λέει ότι η υπόθεση έκλεισε, πάει στο αρχείο, δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Και έρχεται ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος, ο επικεφαλής, ο άνθρωπος που, όπως λέει, έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό, και μας λέει ότι ναι, έγιναν οι παρακολουθήσεις και μην κάνετε και έτσι. Και δεν υδρώνεται αυτή κανενός. Αυτή είναι η αντίληψη. Ξέρετε κάτι, να πω κάτι με αφορμή όλο αυτό. Ότι εδώ ζούμε μία κατάσταση όπου είναι η πώς να το πω τώρα, η κοινικότητα, η αυταρχικότητα και η ομότητα με την οποία προσπαθούν να κανονικοποιήσουν κάποια ζητήματα και να τα βάλουν στη ζωή μας ως κανονικά, και μη με κατηγορήσετε ότι υποκινώ τη βία, θα το πω όπως το σκέφτομαι, νομιμοποιούν όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να αμυνθούν απέναντι σε αυτή την κατάσταση, που θέλουν να την κάνουν κανονική, και τους δίνουν το δικαίωμα να αντιδράσουν μπροστά σε αυτή τη θολούρα, τη σκοτούρα και τη μαυρίλα, την οποία πάνε να εγκαταστήσουν, όπου κανένας πολίτης δεν έχει απέναντι προστασία απέναντι σε αυτό το κράτος, κανένας θεσμός δεν λειτουργεί, καμία δημοκρατία δεν υπάρχει για να σεβαστεί και τη διαφορετικότητα, και έρχονται και μας λένε ότι κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό μας λένε. Και μας λένε από την άλλη μεριά γιατί ξεσηκώνονται κάποιοι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Δεν θα ξεσηκωθούν άνθρωποι για να προστατευτούν όπως αντιλαμβάνονται τη διαφορετική τους αντίληψη? Θα αποδεχτούν αυτό που μας λέει ο κύριος Βορύδης και το έχει κάνει, να πούμε, μότο, θέσφατο, ότι μόνο η κρατική βία έχει το δικαίωμα να ασκηθεί, κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα της βίας? Από πού και ως πού είναι όλα αυτά τα πράγματα? Και θέλουν να τα αποδεχτούμε. Και με βάση αυτό μας λένε επίσης, γιατί είναι κυβερνητικά στελέχη τώρα, ο επιτελάρχης, το επιτελικό κράτος στήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έβαλε το πρωτοπαλί καρό του να το εφαρμόσει αυτό το κράτος κατ' εντολή του, και έρχονται και μας λένε ότι εμείς είμαστε οι μόνοι σοβαροί και εναλλακτικοί εξουσιαστική δύναμη σε αυτή τη χώρα, δικό μας είναι το μαγαζί, εμείς έχουμε την ιδιοκτησία αυτής της εξουσίας και δεν τολμάει κανένας άλλος να την αμφισβητήσει. Και αυτό θα το δεχτείτε, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Γιατί οι άλλοι δεν υπάρχουν, μας λένε ότι οι άλλοι ή όποιοι άλλοι δεν υπάρχουν, και ότι αυτό που υπάρχει είμαστε εμείς που έχουμε πρόταση, έχουμε σιγά. Ποια είναι η πρόταση? Αυτή, αυτό το πράγμα που μας λένε, ότι πρέπει να μας παρακολουθούν, πρέπει να μην έχουμε δικαιώματα, πρέπει να δεχόμαστε με όποιο τρόπο ό,τι γουστάρουν και ό,τι θέλουν να εφαρμόσουν στην κοινωνία. Αυτό είναι η λογική τους και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε.

0: Λοιπόν, και μιας και βάλατε τώρα το σε άσχετο χρόνο και το συνδέσατε με όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και λίγα και είχαν άλλη αχλή, να πω έτσι, το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Θα έχουμε για αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε για την αριστερά, δεν τα αφήσουμε. Όμως να ξέρετε ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν, να ξεκαθαρίσουν και να αποφασιστεί συντεταγμένα και ήρεμα το πού θα πάει αυτό το κόμμα για να έχει επόμενη μέρα. Επίκυται η σύγκληση των οργάνων. Σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη η συνάντηση της πολιτικής γραμματείας και βεβαίως μέσα στη βδομάδα θα γίνει και κεντρική επιτροπή για να δούνε πώς θα πορευτούν αυτοί που θέλουν να μείνουν με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Αυτά θα γίνουν. Υπάρχουν πράγματα που προφανώς δεν συνάδουν και συμπεριφορές, εννοώ, ούτε με την έννοια της αριστεράς, ούτε με την ενσυναίσθηση και την συντροφικότητα που γίνονται και τα οποία να ξέρουν κάποιοι που τα κάνουν όλα αυτά, δεν είναι πράγματα τα οποία κρατάνε αυτό τον κόσμο που έχει επίμονα θέλει να κρατήσει ζωντανό το κόμμα του και να δώσει έντιμα και καθαρά μία μάχη επιβίωσης και στάσεις κριτικής απέναντι σε αυτά που γίνονται στους απέναντι χώρους. Δεν είναι καλό. Το λέω με όλη τη συγκράτηση και την αυτοσυγκράτηση. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Καταλαβαίνουν πάρα πολλοί αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες ότι πρέπει να κατεβάσουν τους τόνους και να σκεφτούν συντροφικά τουλάχιστον και για αυτούς που θέλουν να φύγουν αλλά και για αυτούς που θέλουν να μείνουν με σεβασμό και ενσυναίσθηση για όλα αυτά που γίνονται. Όλα τα άλλα δεν είναι εικόνες οι οποίες τιμούν και την αριστερά και τους αγώνες της για τη δημοκρατία και για τη λειτουργία της και για την και για αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία επαγγέλλεται και τα οποία προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι και ιστορικά στελέχη αλλά και άνθρωποι με μπαρουτοκαπνισμένοι σε αγώνες να περάσουν ως διαφορετικό μήνυμα στο χώρο της κοινωνίας. Αυτό και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν κρύβουμε τίποτα εμείς εδώ. Εσείς μπορεί να θέλετε συγκεκριμένα παραδείγματα, όνομα και διεύθυνση, αλλά εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εγώ προσωπικά δεν λειτουργώ έτσι. Αυτοί που ξέρουν, κατάλαβαν ποιους εννοώ και τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο στη συνέχεια ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Εκφυλιστική πάθηση των οφθαλμών θεωρείται ο κερατόκονος, ο οποίος προσβάλλει πολλούς συνανθρώπους μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αναστάσιο Χαρώνη, χειρουργό οφθαλμίατρο στο Athens Vision. Κύριε Χαρώνη, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Τι είναι ο κερατόκονος και ποιοι ενοχοποιητικοί παράγοντες υπάρχουν για τη δημιουργία του?
3: Κερατόκονος είναι μια πάθη της οφθαλμικής επιφάνειας. Παίρνει ένα κονικό σχήμα, αλλά είναι τόσο, ας πούμε, λεπτεπίλεπτο και τόσο μικρό που δεν μπορεί να το δει κανένας, ούτε ακόμα μέσα στο μικροσκόπιο. Δηλαδή, ένας οφθαλμίατρος για να κάνει τη διάγνωση αναγκαστικά και εξορισμού πρέπει να έχει έναν ειδικό εξοπλισμό. Έτσι. Λέγεται τοπογραφία, ψηφιακή τοπογραφία κερατοειδούς. Τώρα, οι παράγοντες είναι πολλοί. Σίγουρα είναι γενετική προδιάθεση, δηλαδή άνθρωποι που έχουν γονείς με κερατόκονο πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζονται. Από την άλλη μεριά, είναι και περιβαντολογική και ειδικά ο μηχανικός τραυματισμός της οφθαλμικής επιφάνειας, ας πούμε. Ιδιαίτερα αν είναι συνεχής, δηλαδή έχουμε πολλές αλλεργίες κλπ. Και τρίβουμε τα μάτια μας.
2: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα στον κερατόκονο και αν είναι χαρακτηριστικά ή είναι όσους εντοπίζεται τυχαία στην εξέταση στον οφθαλμίατρο, κύριε Χαρόνη?
3: Πολύ καλή είναι η ερώτηση αυτή, γιατί στην πραγματικότητα όχι. Δεν πονάει ο ασθενής συνήθως. Θεωρεί ότι έχει αλλεργίες, παραδείγματος χάρη, ή ότι έχει ανέβει η μυωπία του, ή ότι δεν είναι σταθερός ο αστιγματισμός του. Πηγαίνει σε έναν οφθαλμίατρο, παραδείγματος χάρη, θα του αλλάξει το γυαλί, έτσι. Και η αλήθεια είναι, όπως σας είπα, ενώ λέγεται κερατόκονος, δηλαδή ο κερατοειδής έχει κονικό σχήμα, είναι τόσο μικρές αυτές οι αλλαγές προς την κονικότητα που δεν καταλαβαίνει κανένα, δεν μπορεί να τις δει δηλαδή στο στάδιο 1 και 2. Μόνο στο στάδιο 3 και 4 μπορεί κανείς, ας πούμε, να αναγνώσει, να κοιτάξει δηλαδή και να αναγνωρίσει την πάθηση. Άρα ο ασθενής έρχεται επειδή δεν βλέπει καλά. Εάν δεν του κάνεις ψηφιακή τοπογραφία, είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσει την
2: όρασή του.
3: Να χάσει τη διάγνωση.
2: Άρα λοιπόν τα συμπτώματα αυτά που είπατε, ότι δεν βλέπει καλά, ότι αυξάνει τη μυωπία, είναι στα πιο προχωρημένα στάδια του κερατόκονου, κύριε Χαρόνη.
3: Η αλήθεια είναι ότι και καλά κάνει ο κόσμος και το συνδέει με τη νεότητα. Δεν είναι βέβαια μόνο οι νεαροί ασθενείς που έχουν κερατόκονο. Οι ασθενείς που έχουν κερατόκονο μεγαλώνουν. Το προσδόκιμο επιβίωσής τους είναι πάρα πολύ καλό. Άρα εξίσου υπάρχουν κερατόκονοι σε μεγάλη ηλικία. Από την μεριά όμως δεν εξελίσσονται. Δηλαδή το πρόβλημα ενός κερατόκονου είναι ότι δεν δίνει καλή όραση. Αν γίνει η διάγνωση από πολύ μικρή ηλικία, συνήθως είναι αυτή που εξελίσσεται περισσότερο. Ειδικά τώρα που έχουμε κάποιο τρόπο σταθεροποίησης της νόσου, οπωσδήποτε θέλουμε να κάνουμε τη διάγνωση όσο δυνατόν νωρίτερα.
2: Άρα δηλαδή μια απλή εξέταση στον οφθαλμίατρο το εντοπίζει το πρόβλημα, κύριε Χαρόνη? Ή πρέπει να έχει να πάει να είναι σε ένα εξειδικευμένο κέντρο ο ασθενής?
3: Εντάξει, αυτό γίνεται στην πραγματικότητα πολλές φορές και δεν είναι υποχρεωμένοι, ας πούμε, όλοι οι οφθαλμίατροι που έχουν ένα μικρό περιφερειακό γιατρείο να έχουν τέτοιο εξοπλισμό στο γιατρείο τους. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούν να κάνουν τη διάγνωση με σκιασκοπία. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική που υπάρχει στην οφθαλμολογία εδώ και 80 χρόνια. Δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό. Δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς τη διάγνωση, αλλά μπορεί να διαγνώσεις πραγματικά αυτό που λέμε ανώμαλο αστιγματισμό. Θεωρήστε ότι η διάγνωση είναι το πιο πιθανό θέμα να είναι κερατόκονος και πρέπει να το στείλεις για επιβεβαίωση σε κάποιο κέντρο που έχει τον εξοπλισμό. Και αυτό γίνεται, η αλήθεια είναι, πολύ συχνά. Έρχονται ασθενείς που δεν είναι ακριβώς διαγνωσμένοι, αλλά τους στέλνει ο οφθαλμίατρος για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Υπάρχει θεραπεία των κερατόκονων, κύριε Χαρόνη, και τι ρόλο παίζει η έγκυρη διάγνωση για την πορεία της νόσου?
3: Εδώ και περίπου 20 χρόνια έχει αλλάξει τελείως, ας πούμε, ο χάρτης της θεραπείας των κερατόκονων, γιατί υπάρχει μια παραχειρουργική θεραπεία, την οποία με στάλαξη ριμποφλαβίνης, που είναι βιταμίνη β2, και UV ακτινοβολία, μπορούμε πραγματικά, ας πούμε, όπως σας είπα πριν, να γεράσουμε τεχνητά τον κερατοειδή. Λέγεται διασύνδεση κερατοειδούς αυτό το πράγμα. Έτσι ώστε να συμπεριφερθεί ένας κερατοειδής ενός παιδιού, ας πούμε, 10 χρονών, 15 χρονών, σαν να ήταν 50. Όπως σας είπα και πριν, ένας κερατόκονος στην ηλικία των 50 δεν μας έχει καμία ανησυχία, γιατί ξέρουμε ότι τέλος πάντων τη ζημιά που έχει κάνει, δεν πρόκειται να εξελιχθεί περισσότερο.
2: Και η μία
3: εάν λοιπόν κάνουμε τη διάγνωση νωρίς, μπορούμε να σταματήσουμε την νόσο σε υποκλινική, ας πούμε, οντότητα, οπότε κανένας με ένα απλό γυαλάκι να βλέπει μια χαρά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Πολλές φορές κάνουμε συνδυαστικές μεταθεραπείες. Η νούμερο ένα μη χειρουργική θεραπεία είναι η ειδική φακή επαφής. Η ειδική φακή επαφής όμως, που αυτή τη στιγμή εξορισμού, δεν πρέπει να επιβαρύνουν την νόσο. Δηλαδή δεν πρέπει να κουμπάνε πάνω στον κερατοειδή.
2: Υπάρχουν φακοί επαφής που δεν ακουμπάνε στον κερατοειδή, κύριε Χαρόνη?
3: Σωστά, είναι σκληρικής, όπως λέμε, εφαρμογής. Δηλαδή κουμπάνε στο σκληρό χιτώνα, που είναι το άσπρο μέρος του ματιού, αλλά δεν ακουμπάνε καθόλου τον κερατοειδή. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φυσικά 200-300 μικρόμετρα, έτσι. Για λιγότερο από μισό χιλιοστό, βέβαια, έτσι, είναι η απόστασή τους. Παρόλο αυτό, είναι αρκετό ώστε να μην υπάρχει κανένας μηχανικός τραυματισμός στον κερατοειδή.
2: Και μία έγκαιρη θεραπεία μπορεί να οδηγεί στην τύφλωση.
3: Τύφλωση μπορεί να έχεις όταν έχεις σοβαρά και άλλα θέματα. Δηλαδή, συνήθως έχουμε, παραδείγματος χάρη, μια σοβαρή επιμόλυνση. Βλέπουμε παραμελημένα παραστατικά παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, που δεν μπορούν να κάνουν εξέταση εύκολα, που τρίβουν τα μάτια τους πάρα πολύ. Εκεί, ας πούμε, σπάει ο κερατοειδής, γεμίζει νερό, επιμολύνεται και ασπρίζει.
2: Αυτό
3: που λέμε ο ίδρωπας. Ο ίδρωπας μπορεί να αντιμετωπιστεί με επέμβαση, να μεταμόσχευση κερατοειδούς, αλλά όπως σας είπα, λόγω της διασύνδεσης σε φυσιολογικούς, τέλος πάντων, ασθενείς, έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 80% η ανάγκη να κάνουμε μεταμοσχεύσει κερατοειδούς, είτε είναι μερικές μεταμοσχεύσεις, είτε είναι ολικές.
2: Πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε, κύριε Χαρόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κλιμακώνονται εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Τονίζουν πως είναι έτοιμες να οικηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, συνεχίζεται το άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε άνοδο της τάξης του 4% και διαμορφωνόταν στα 79,6 δολάρια το βαρέλι. Στη χώρα μας, από αύριο και ως τα τέλη Αυγούστου, πιθανότατα οι μειώσεις της βενζίνης 95 οκτανίων στην αντλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, καταντάσσοντας τον συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Το ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στο 44,8%, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει πως η διαφορά που χωρίζει τη χώρα μας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη βαίνει αυξανόμενη την τελευταία δεκαετία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ο νέος διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κυλικίου στο νοσοκομείο. Απαράβατος όρος για τον ανάδοχο, η παροχή έκπτωσης 40% σε καφέδες και σνακ για όλο το προσωπικό. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT. θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
20: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
21: Τηλέφωνο 2592-062-472.
22: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
23: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
24: Ακούστε μας ζωντανά.
23: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
24: Από το ePavla Radio.
23: Από το live24.gr.
24: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι με την Νικολέτα Τσουραμάνη, με το Χάρη Δάλα στη γραμμή, στην τηλεφωνική γραμμή, και το Σωτήρη Καψόχα. Ο Πάνος μας συγκινήθηκε από το τραγούδι που βάλαμε. Πάνο, και εμείς το βάλαμε επειδή μας άρεσε, γι' αυτό να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά με αφορμή αυτό που λες, θα ήθελα να πω ότι αυτό που το μοντέλο εξουσίας σήμερα, σε συνδυασμό με το αξιακό σύστημα που έχει επιβάλει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, επειδή εγώ έχω ζήσει, ας πούμε, λόγω ηλικίας εννοώ και όχι τίποτα άλλο, και την δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, βλέποντας και την συνολική κίνηση σε πάρα πολλά θέματα, και μουσικά αλλά και κοινωνικά, μου αρχίζει να αναβιώνει ξανά η κουφόβραση της ελληνικής κοινωνίας που υπήρχε σε εκείνη την περίοδο. Αυτό βεβαίως οι κύριοι Χρυσοχοΐδηδες και όλοι αυτοί δεν το βλέπουν και νομίζουν ότι θα το καταστήλουν, αλλά έχει γεννηθεί κάτι που συνέβαλαν συγκεκριμένοι για να ζούμε αυτά τα πράγματα. Ας πάτε μια βόλτα στις συναυλίες που γίνονται, για παράδειγμα, αυτό το καιρό σε διάφορες μεριές της Αθήνας και της χώρας ολόκληρης, και θα δείτε πού γίνεται κοσμοσυρωή και πόσος νέος κόσμος έχει ανακαλύψει πράγματα τα οποία γεννήθηκαν πρώτης δεκαετίας του 70, 80, και που εν πάση περιπτώσει διαμόρφωσαν κοινωνικές συμπεριφορές. Κρατήστε το αυτό και θα με θυμηθείτε, γιατί θα το δούμε τις επόμενες φορές, τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε τώρα. Εδώ τώρα βέβαια κάποιοι επιμένετε. Σας είπα, κάντε λίγο υπομονή, θα το συζητήσουμε το θέμα. Επιμένετε για τους μπαρουτοκαπνισμένους της αριστεράς και λοιπά, που είπα εγώ ότι πρέπει να κοιτάξουν να διώξουν αυτή την κυβέρνηση. Ξέρετε, οι κυβερνήσεις δεν φεύγουν με ευχολόγια, ούτε με τη σύνθεση, την πρόσθεση δυνάμεων που θα πάνε απέναντι. Οι κυβερνήσεις φεύγουν όταν υπάρχουν πραγματικά ζητήματα στην κοινωνία και όταν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει αποφασίσει ότι αυτό που της συμβαίνει δεν είναι καλό, να το πω έτσι απλά, και ότι θέλουν να το αλλάξουν. Μην βαυκαλιζόμαστε με λογικές ότι κάποια πράγματα θα γίνουν επειδή θα μαζευτούν 100 νοματέοι και θα ρίξουν κάτι. Το σύστημα και το καθεστώς έχει ρίζες αυτή τη στιγμή, και οι ρίζες που υπάρχουν δεν είναι μόνο γιατί εν πάση περιπτώσει βολεύονται με το μισθουλάκο τους, έχουν και αντίληψη τέτοια. Πρέπει λοιπόν να ξεριζωθεί εκεί που βρίσκεται το κακό σε όλη αυτή τη συμπεριφορά. Αν δεν το αντιληφθεί η κοινωνία, δεν θα το καταφέρουμε ποτέ. Πάμε λοιπόν. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Νίκο Κουλούρη. Κύριε Κουλούρη, είστε στη γραμμή?
1: Εδώ είμαι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατίες σας.
0: Αντιλαμβάνεστε για το λόγο τον οποίο θέλαμε την επικοινωνία μαζί σας. Με αφορμή βεβαίως και εχμηρά τα γεγονότα τα οποία ζήσαμε, που έχουν να κάνουν με τη βία ή με το έγκλημα, είτε αυτό είναι κοινωνικό είτε ιδεολογικό είτε δεν ξέρω, όπως και να το πει κάποιος, και να βάλω ένα ζήτημα έτσι για σχολιασμό. Θυμάμαι, είχε πάντα στα αυτιά μου μία φράση του Μάκη Βορύδη να λέει ότι το δικαίωμα στη βία το έχει μόνο το κράτος.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μία αντίληψη που προφανώς δείχνει και τις συγκεκριμένες συντεταγμένες υπό τις οποίες λειτουργεί το κράτος, οι υπηρεσίες του, οι φορείς άσκησης της δημόσιας εξουσίας κτλ. Βεβαίως σε μια ιστορική διαδικασία δεν μιλάμε μόνο με τέτοιους όρους, ωστόσο είναι άλλο ζήτημα το ζήτημα της βίας σε συνθήκες, ας το πούμε έτσι, που δεν εμπίπτουν σε ένα καθεστώς δημοκρατικής ομαλότητας, και άλλο θέμα το ζήτημα της βίας όταν έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα που λειτουργεί. Και αν θέλετε, οι διάφορες ενέργειες των κρατικών οργάνων διέπονται από τις αρχές του κράτους δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται σε συνταγματικά κείμενα κτλ. Άρα είναι μια πολύ ευρύτερη συζήτηση αυτή που θέτει ο κύριος Βορύδης και διεξάγεται μάλλον με διαφορετικούς όρους από αυτούς που χρησιμοποιεί.
0: Ναι, αλλά ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει ένας ποιοτικός διαχωρισμός. Θα πάρω για παράδειγμα το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού που χαιρέτησε τις επιτυχίες της αστυνομίας που δεν ξέρουμε ακόμα που είναι στην υπόθεση της Μαρφίν ή ακόμα και στην περίπτωση με τα γκαζάκια που είχαμε ένα νεκρό στη Θεσσαλονίκη, αλλά την βία της αστυνομίας που δολοφόνησε ένα μικρό παιδί με 21 πυροβολισμούς δεν την αμέλησε, δεν υπήρχε καν στην αντίληψή του.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα περιλαμβανόταν αυτού του είδους η βία σε ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι είναι εκφραστής της ίδιας αντίληψης με αυτήν που διατύπωσε ο κύριος Βορύδης και αναφερθήκατε σε αυτήν στην αρχή της συζήτησής μας. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικές δεκαετίες ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε αστυνομικούς, αν θυμάμαι καλά στην Κρήτη, είχε πει το χαρακτηριστικό ότι τους ταύτισε, αν θέλετε, με το κράτος.
0: Τους είπε το κράτος είστε εσείς, ναι, ακριβώς.
1: Επομένως, εφόσον είναι έτσι κατά την άποψη που εκφράζει η κυβερνητική παράταξη, δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε άλλου είδους προσδοκίες, άλλου είδους απαιτήσεις μπορούμε να έχουμε, αλλά οι προσδοκίες μας δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να διαφοροποιηθούν. Κοιτάξτε, η αστυνομία έχει γενικά ιστορικά και πολιτικά διαμορφωμένο ρόλο. Έτσι, δεν έχει δημιουργηθεί από παρθενογένεση, δεν έχει δημιουργηθεί σε ιστορικό και πολιτικό κενό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως, έτσι όπως συζητάμε, με τους όρους που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, σε συνθήκες νεωτερικότητας και τα λοιπά, για την αστυνομία μιλάμε για εκείνον το δημόσιο φορέα που ασκεί μονοπωλιακά την νόμιμη βία. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Στο πλαίσιο αυτό ελέγχει, συλλέγει πληροφορία, επιτηρεί, διώκει, καταστέλει και ούτω καθεξής. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να γίνονται όλα αυτά χρειάζονται μια νομιμοποίηση. Και η νομιμοποίηση βρίσκεται πού? Βρίσκεται στο αφήγημα περί προστασίας της κοινωνίας από διαφορετικές απειλές, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα διαφορετικών προελεύσεων απειλές από διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, είτε υπαρκτούς είτε επινοημένους κάθε φορά, και αυτό με όρους ουδετερότητας και ισότητας. Δηλαδή ότι πρόκειται για δημόσιες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες που με έναν ουδέτερο ως προς τα κοινωνικά δρόμενα και τα συμφέροντα που υπάρχουν σε μια κοινωνία ενεργεί, και ταυτόχρονα αυτό το κάνει με όρους ισότητας, νομικής, τυπικής ισότητας, έτσι, για τα όργανα της τάξης, για τα όργανα επιβολής του νόμου, όλα αυτά γίνονται χωρίς κάποιες διακρίσεις κτλ. Εδώ θα πρέπει να ανατρέξουμε πάλι στην ιστορικότητα των φαινομένων για τα οποία συζητάμε. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση με προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων και αναγκών του κράτους και των αρχών, συμπεριλαμβανομένης προφανώς της αστυνομίας. Μιλάμε για μια σύνδεση με την παραγωγή και αναπαραγωγή ανισοτήτων, με την παραγωγή και την αναπαραγωγή διακρίσεων, και αυτό συνήθως γίνεται σε βάρος των κοινωνικά αδύναμων. Θέλω να πω, είναι πολύ χαρακτηριστικό, όταν έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ποιον την πλευρά παίρνουν οι δυνάμεις της τάξης? Αν έχουμε μια κοινωνική διαμαρτυρία που εκφράζεται για να διατυπωθεί η αντίρρηση του λαϊκού στοιχείου, του κοινωνικού σώματος, σε αποφάσεις του πολιτικού συστήματος, με ποιον συντάσσεται η αστυνομία, ποιον προστατεύει? Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε αυτή τη νομιμοποίηση υπάρχει και η άλλη όψη, η όψη της απονομιμοποίησης, όταν η αστυνομία παρανομεί. Δηλαδή όταν υπερβαίνει τα όρια της νομιμότητας που η ίδια υποτίθεται ότι προστατεύει. Αυτός είναι ο ρόλος της. Γι' αυτό μας λέει ότι κάνει, έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν μπορούμε να θέσουμε το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας, και σε αυτό το επίπεδο έχουμε εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, την αντιπαράθεση, εάν πρόκειται για μεμονωμένα ατυχή περιστατικά, όπως θέλει να εμφανίζει η εκάστοτε κυβερνητική πλευρά, η εξουσία εν πάση περιπτώσει, ή αν πρόκειται για συστημικού χαρακτήρα καταχρήσεις και για κανονικοποιημένη παρανομία που θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτό που λέμε εγκλήματα του κράτους. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ έντονη συζήτηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε όλα αυτά τα θέματα. Το συνοψίζω: μεμονωμένα ατυχή περιστατικά, αποτελέσματα κακής εκπαίδευσης, μιας κακής στιγμής, ή συστηματικά παραγόμενη αστυνομική παρανομία με τους όρους που η νομιμότητα και η παρανομία τίθενται από το ίδιο το κράτος.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν...
0: Ναι, για συνεχίστε.
1: Ναι, συγχωρήστε με για να ολοκληρώσω τη
0: σχέση. Βεβαίως, συγγνώμη.
1: Εάν λοιπόν δούμε την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τέτοιου είδους περιστατικά, δεν θα έλεγα μόνο το περιστατικό με τον θάνατο του 20χρονου νέου που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ούτε και άλλες περιπτώσεις που είχαμε θανατηφόρο αποτέλεσμα από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αστυνομικές αρχές τα διάφορα περιστατικά, μπορούμε να μιλάμε για πολύ περισσότερες περιπτώσεις εκδήλωσης αυτής της αυθαιρεσίας. Μπορούμε να αναφερόμαστε σε προσαγωγές και συλλήψεις. Μπορεί να αναφερόμαστε στην διαχείριση του πλήθους εκδηλώσεις κοινωνικής διαμαρτυρίας. Μπορούμε φυσικά να μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα όπλα. Μπορούμε να μιλάμε για περιπτώσεις εκδήλωσης ρατσισμού. Μπορεί να μιλάμε για ένα σωρό τέτοιες, ας το πούμε, εκδηλώσεις ή μορφές που παίρνουν τα φαινόμενα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Και εδώ η συχνότητα αυτών των περιστατικών, που επαναλαμβάνω είναι πολλά και διαφορετικά σε βάθος χρόνου, η έντασή τους, τα αποτελέσματά τους, η κοινωνική βλάβη που προκαλείται από αυτά, από τη μία πλευρά, δηλαδή η σοβαρότητά τους, και από την άλλη η διαχείριση που γίνεται από την πλευρά των αρμόδιων για τη διερεύνηση αρχών, είτε μιλάμε για την διοίκηση και τους μηχανισμούς που η αστυνομία διαθέτει, είτε μιλάμε για τη δικαιοσύνη, Εδώ αναγκαζόμαστε να δούμε μήπως υπάρχουν περιπτώσεις συγκάλυψης, άρνησης, ατιμορρησίας, έλλειψης λογοδοσίας εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν τα ζητήματα τα σχετικά με τη διαφάνεια, τα ζητήματα με τον εκδημοκρατισμό, τη δημοκρατική λειτουργία της αστυνομίας που τίθενται συνεχώς από την αριστερά κτλ. Πολλοί συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων η Σοφία Βιδάλη, ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Γιώργος Ριγάκος, η Αναστασία Τσουκαλά, έχουν καταγράψει, έχουν μελετήσει και έχουν αναλύσει αυτά τα φαινόμενα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πολύ πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνέλεξε και παρουσίασε σε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Αστυνομία, βία και δικαιώματα» μία σύνοψη δεκάδων ή εκατοντάδων τέτοιων περιστατικών. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με το τι γίνεται.
0: Ξέρετε, ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα έτσι να, και να είναι, επειδή δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο, το τελειωτικό, το οποίο δεν είναι φιλοσοφικό. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί, ας πούμε, η μια πλευρά, η κρατική βία με όποια μορφή, στο όνομα κάποιες νομιμότητες συνταγματικής λειτουργίας, δημοκρατικής λειτουργίας, με όλα αυτά τα οποία αναφέρεται, και από την άλλη μεριά, βρίσκοντας πάντα εχθρούς, έτσι, παλιά ήταν κομμουνιστές, μετά κάποιοι άλλοι, και πάντα δεν θα σταματήσει αυτό, και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η αντίδραση που προκαλεί σε κάποιους μεμονωμένους, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, οι οποίοι κρίνουν ότι αυτό το πράγμα που τους επιβάλλεται δεν έχει χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία να είναι αποδεκτά για τους ίδιους και για την προστασία τους. Πώς μπορεί δηλαδή αυτό να ισορροπήσει κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, η ανισορροπία, αν θέλετε, ισχύως που υπάρχει από τη μία και από την άλλη πλευρά, είναι τεράστια και, όπως αντιλαμβάνεστε, κλείνει σαφώς υπέρ των κρατικών αρχών και δυνάμεων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι ρόλοι, οι κοινωνικές θέσεις και το τι αντιλαμβάνεται το κάθε ιστορικό υποκείμενο σε μια τέτοια διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Το κράτος υποτίθεται ότι είναι εδώ για να υπερασπίζει την νομιμότητα και όχι για να την καταλύει. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις, κοινωνικές ή πολιτικές, οι οποίες θέτουν μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων τίθεται και το ζήτημα της βίαιης αντίδρασης με όποιο σκεπτικό μπορεί να τη συνοδεύει. Εδώ θα έλεγα ότι το βασικό δεν είναι να το δικαιολογήσουμε, δεν το δικαιολογούμε. Εγώ θέλω να είμαι σαφής αυτό. Το ζήτημα είναι να κατανοήσουμε την προέλευσή του, να δούμε πού μπορούμε να το αποδώσουμε. Μόνο κατανοώντας την κοινωνική και την πολιτική βία απέναντι ή δίπλα, όπως θέλετε, στην κρατική βία, μπορούμε να διατυπώσουμε μια πρόταση για την αντιμετώπιση της. Απλώς καταδικάζοντας ή γενικεύοντας και αφορίζοντας ότι η βία είναι η ίδια από όπου και αν προέρχεται, νομίζω ότι μένουμε συνεχώς στα ίδια και δεν εισφέρουμε σε τίποτα στο να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Άρα δεν θέτω ζήτημα δικαιολογίας, δεν δικαιολογώ καμία βία από όπου και αν προέρχεται, αν θέλετε να το πω με αυτούς τους όρους. Ζητώ, και είναι και δικός μου.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές: κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930-62-190.
9: Ζαχαρώνης κλιματιστικό. Πρώτα, Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, το Yotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη welcome μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
17: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
18: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
19: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
18: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Θέματα που τα πιάσατε από την αρχή και νομίσατε ότι δεν θα συζητήσουμε. Έχουμε λοιπόν την καλή συνάδελφο δημοσιογράφο, τη Δώρα την Τζαμπάζη. Δώρα, είσαι στη γραμμή?
21: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πιάσαμε τα θέματα της βίας και των εγκλημάτων και όλα αυτά που ζούμε, αλλά βλέπουμε, ξέρεις, μια αγωνία εδώ στους ακροατές μας, ότι αποφεύγουμε αυτά που γίνονται στην αριστερά και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν έτσι για αρχή να κάνουμε ένα σχόλιο, εσείς με τη ματιά που βλέπετε και με τη σχέση που έχετε και είχατε με αυτό το χώρο, πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει σήμερα στο χώρο του πάλε ποτέ κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης ή όπως θέλετε, πέστε το.
21: Ναι. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι καλά. Μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις και όχι ευχάριστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι βαδίζει ίσως την πιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του.

0: εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι μικρότερη σε ηλικία, τέλος πάντων, και κάποια πράγματα να γνωρίζω από τους γονείς μου περισσότερο, αλλά αυτός ο χώρος δεν έχει περάσει γενικότερα εύκολα. Έχει μείνει αρκετές φορές εκτός Βουλής. Αναγκάστηκε πολλές φορές να αναδιοργανωθεί, να αναπροσαρμοστεί και τελικά να επιβιώσει. Οπότε όσο δυσάρεστες καταστάσεις κι αν νιώθουμε ότι ο χώρος της αριστεράς αυτή τη στιγμή βιώνει, θεωρώ ότι πάντα, εγώ είμαι και από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος, υπάρχει ένα παράθυρο πάντα ελπίδας. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να πιέζει πάρα πολύ τον φυσικό του χώρο και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, να τον πιέζει πάρα πολύ, να τον συμπυκνώνει, είναι και απόλυτα λογικό. Mm-hmm. Θεωρείται ο φυσικός ηγέτης αυτού του χώρου, είναι αυτός ο οποίος έκανε την κυβερνός αριστερά. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν προσδιοριζόταν ως αριστερός, το 2000 ή από το 2014 να πω εγώ ακόμα, από τις ευρωεκλογές, ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τότε ήθελε μια αλλαγή και δεν ανήκει απαραίτητα στο χώρο της αριστεράς ή του συνασπισμού. Και τώρα θεωρεί ότι από εκεί πέρα θα έρθει πάλι η ελπίδα και είναι αναφέρετο δικαίωμα του κόσμου και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα να πιστεύει ότι θέλει να κάνει μια νέα αρχή και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, εγώ διαφωνώ στο κομμάτι ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, να το διατυπώνει ο καθένας προσωπικά ως γνώμη, ακόμα κι αν το εκφράζει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, που επίσης πάλι είναι αναφέρετο δικαίωμά του να το πιστεύει αυτό, από την άποψη ότι θεωρώ ότι ο ιστορικός κύκλος των κομμάτων κλείνει όταν οι πολίτες το αποφασίζουν αυτό και θα το αποφασίσουν μέσω της κάλπης. Αλλά και πάλι αυτό ίσως να μην είναι και τελείως αληθές, διότι ο συνασπισμός είχε μείνει κάποιες φορές εκτός Βουλής κατά τη δεκαετία του 90, αλλά τελικά φάνηκε ότι ο ιστορικός του κύκλος δεν έκλεισε. Ίσα-ίσα, 15 χρόνια αργότερα, τον περίμεναν και πολύ μεγάλες στιγμές. Θέλω να πω ότι επειδή έγινε και λίγο καραμέλα για τα στελέχη να λέμε ότι ο ιστορικός κύκλος κλείνει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ βαριά κουβέντα, την οποία κανείς μας με σιγουριά δεν μπορεί να πει, παρά μόνο ο χρόνος. Και ο χρόνος δεν είναι ούτε ένας χρόνος, δεν είναι ούτε δύο χρόνια, είναι τουλάχιστον μια τετραετία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων καταφέρει να βγει όρθιος από αυτή την κρίση και να μπει στη Βουλή τελικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ιστορικός του κύκλος έκλεισε, αλλά αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή αλλά παραμένει ένας ενεργός στην κοινωνία, κοντά στα προβλήματα του κόσμου, στις πορείες, στις διαδηλώσεις, που εγώ θεωρώ ότι εκεί είναι ο παλμός και τα προβλήματα, πάλι θεωρώ ότι δεν κλείνει ο ιστορικός κύκλος κάποιου χώρου έτσι. Αλλά εμένα αυτή είναι η δική μου η προσωπική άποψη.
1: Μα γι' αυτό, για τη δική σου προσωπική.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δηλαδή αποφεύγω αυτή την έκφραση και λίγο εναντιώνομαι όταν την ακούω, γιατί είναι ένας πολύ πολύ σύνθετος χώρος που εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα και εξαρτάται και από τις πολιτικές εξελίξεις που δεν έχουμε δει ακόμα. Οπότε εγώ αποφεύγω τέτοιες βαρισίμαντες δηλώσεις. Από εκεί και πέρα δεν αποφεύγω την πραγματικότητα ως δημοσιογράφος και ως στέλεχος που είχα πολιτευτεί στο παρελθόν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποφεύγω την πραγματικότητα ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι αν αφήσουμε στην άκρη το συγκρουσιακό, δηλαδή μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, πέσαμε κατευθείαν με τα μούτρα, έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν με τα μούτρα στο κομμάτι το συγκρουσιακό. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί, στον κόσμο, αλλά και σε βουλευτές, σε πολιτευτές, οι οποίοι το σκεφτόντουσαν αν θα έχουν μια άλλη επιλογή την επόμενη τετραετία, αν θα συμπορευτούν με άλλους χώρους. Να μην δίνουμε παραπάνω βούτυρο στο ψωμί σε κόσμο και ψηφοφόρους οι οποίοι μπορεί να σκεφτόντουσαν κάτι άλλο. Να δείξει αριστερά τα αντανακλαστικά της

0: σοβαρότητας και της υπευθυνότητας και να πάμε, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με το καταστατικό πάντα στην εκλογή της επόμενης ηγεσίας. Όποια και αν είναι αυτή.
1: Ναι,
0: και από εκεί και πέρα η νέα ηγεσία θα αναλάβει και το κομμάτι της ευθύνης που της αναλογεί προς τα εκεί που θα
1: δείξει
0: και το χώρο, ας πούμε, και την πορεία του. Αλλά αυτές τις κρίσιμες στιγμές πάντα της μετάβασης οφείλει ο κάθε βουλευτής αυτή τη στιγμή που είναι, το κάθε στέλεχος αυτή τη στιγμή που είναι ενεργός στο ΣΥΡΙΖΑ, να δείξει σοβαρότητα. Γιατί η σοβαρότητα είναι αυτή που θα μας κάνει στο τέλος να επιβιώσει ο χώρος αυτός.
1: Ξέρεις, αυτό ήθελα να πω, γιατί αναφέρθηκες πριν ότι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα βλέποντας από τους ακροατές και τα μηνύματα που στέλνουν. Έχω την αίσθηση ότι στους πολίτες, τουλάχιστον τους ψηφοφόρους ή αυτούς που βλέπουν με κάποια συμπάθεια το χώρο αυτό της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρο αυτοί, για παράδειγμα, που έχουν αποφασίσει ότι θα συμβάλλουν στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το ξεκαθαρίζουν και το λένε. Οι άλλοι που λένε ότι όχι, δεν είναι τοξικό το κόμμα αυτό που λες, ή δεν έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος, επίσης το λένε. Εδώ αυτή τη στιγμή για αυτούς είναι ξεκάθαρο. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή για μένα το αντικανονικό είναι αυτό, ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ποιους θα πάνε και ποιους θα φύγουν, θα μείνουν, ας πούμε. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει για το γεγονός ότι τόσους μήνες ήταν όλος ο χώρος σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι μόλις το Μάιο δημιουργήθηκε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, όλοι ήλπιζαν ότι θα υπάρχει μια συμπόρευση και μια συμπαράταξη, όπως το λέει και το όνομα της Ελλάδας. Η άρνηση ήρθε τελικά από τον Τσίπρα 10 μέρες πριν. Οπότε ο κόσμος ακριβώς είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο του τι θα γίνει. Μετά ήρθε και η παρέτηση του Φάμελου. Θέλω να πω ότι και οι εξελίξεις δεν βοηθούν ούτε τα στελέχη, αλλά ούτε και τον κόσμο να σταθεροποιηθεί σε αυτό που θέλει ακριβώς. Βρίσκεται διαρκώς σε μια στάση αναμονής για να δει ποιο θα είναι το τελικό του ΣΥΡΙΖΑ, το τελικό της Ελλάς. Επίσης, παρά την άρνηση της Ελλάς, εγώ κρατάω μια πολύ πολύ μικρή επιφύλαξη ότι αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο το 2027 και δεν υπάρχει δημοσκοπικά ο απαιτούμενος αριθμός, οι απαιτούμενες μονάδες για να πούμε ότι η Ελλάς θα είναι είτε αυτοδύναμη είτε πρώτη για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, ότι όλα είναι ανοιχτά. Αυτό εγώ το αφήνω ως ενδεχόμενο. Προς το τέλος είναι καθαρά δική μου προσωπική άποψη. Ξέρω ότι από την Ελλάς το έχουν διαψεύσει τελείως. Αλλά αν συνεχίσουν δημοσκοπήσεις με ένα 16% και ένα 29%, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Οπότε είναι λογικό ο κόσμος και τα στελέχη να είναι σε μια μεταβατική κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι επειδή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες μετάβασης, το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρω, ψάχνεται και νομικός τρόπος μέσα από τη Βουλή για το πώς θα επιστρέψει ο Παύλος ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα πάρουν μία ροή. Δηλαδή θα έχουμε προφανώς τις επόμενες εβδομάδες νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα πρέπει να επισπευστούν και οι διεργασίες του συνεδρίου για να έχουμε νέο πρόεδρο στο κόμμα. Θέλω να πω ότι μόλις λίγο το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ σταθεροποιηθεί, γιατί μέχρι τώρα ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατούσε πολύ καλά το κομμάτι της ενότητας και της ηρεμίας, αλλά το κομμάτι ότι συμπαρατήθαμε τελείως με την Ελλάς κρατούσε αυτόν τον κόσμο σε μια κατάσταση, αυτό που λέμε, και τα δύο πόδια σε δύο βάρκες, το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί. Ναι, τώρα θεωρώ ότι η νέα ηγεσία, όποια και είναι αυτή, δεδομένου ότι έχει μια ξεκάθαρη απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στο όχι, θα επαναπροσδιορίσει το αφήγημα, το οποίο προφανώς εγώ φαντάζομαι ότι θα είναι μια αυτόνομη πορεία στις εκλογές και ένα ψηφοδέλτιο, και από εκεί και πέρα το πώς θα ορίσει η νέα ηγεσία την πορεία το αφήγημα θα σταθεροποιήσει και τα στελέχη και τον κόσμο. Δηλαδή θα γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο και για τον κόσμο και για τα στελέχη που θέλουν να είναι. Δηλαδή νομίζω ότι στο δράμα που βιώνει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, μένει πλέον λίγος χρόνος να το ανέβει αυτό το βουνό. Πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ ξεκάθαρα πράγματα και ο καθένας μετά, και το κάθε στέλεχος και το κάθε μέλος, θα είναι σε θέση να αποφασίσει το τι θέλει.
1: Ναι, αυτό είναι το αν λειτουργήσουν, γιατί σήμερα εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια προγραμματισμένη συνάντηση της πολιτικής γραμματείας. Δεν ξέρουμε αν θα έχει απαρτή, αν θα γίνει, για να ορίσει τα επόμενα βήματα. Γιατί ακόμα επιμένω εγώ στην ξεκάθαρη στάση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εάν δεν παραστούν στην πολιτική γραμματεία, δεν μπορεί να καθοριστεί και η επόμενη οδηγός, ας πούμε, που θα ήθελε για να πάνε στην Κεντρική Επιτροπή και όλα αυτά τα οποία θα επακολουθήσουν. Βεβαίως υπάρχει σχεδιασμός για την εκλογή νέου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέσα στη εβδομάδα, για να κάνει όλες τις κινήσεις, ακόμα και επαναφοράς του Παύλου Πολάκη, αλλά νομίζω ότι περισσότερο είναι να ξεκαθαριστεί η στρατηγική του κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό πρέπει, και επιμένω στο θέμα του, να ξεκαθαρίσουν τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θέλουν να μείνουν, εάν θέλουν να φύγουν, αν θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, εάν τι θέλουν, δεν ξέρω τι θέλουν, γιατί και εμείς διαβάζουμε πολλές διαρροές, όπως και εσύ, δημοσιογράφοι είμαστε, άλλωστε είμαστε θυσμένοι σε αυτά, για φυγή πάνω από 10 στελέχη βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νομίζω ότι βουλευτές και στελέχοι οι οποίοι μπλέκονται στα όργανα αυτή τη στιγμή και το μάτι τους είναι στραμμένο προς την Ελλάς, επειδή ακριβώς έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές, νομίζω ότι το πιο έντιμο είναι να παραιτηθούν από τις θέσεις τους και να λάβουν κάποιοι άλλοι τις αποφάσεις, και έχει γίνει αυτό και πρόσφατα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό. Αν θέλουν να συμμετέχουν στα όργανα, να πάνε να συμμετέχουν, αλλά το να μην υπάρχει απαρτία γιατί το μυαλό μου είναι κάπου αλλού και μπορεί να έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου πίσω κτλ., δεν το θεωρώ έντιμο. Για τα στελέχη, ή θα πας και θα πεις τη γνώμη σου και θα συμμετέχεις στις διαδικασίες όπως έχεις εκλεγεί, έχεις οριστεί και σύμφωνα με το δικό σου αξιωματικό κώδικα θα πορευτείς, ή δηλώνεις ότι δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό το ρόλο, ότι σκέφτεσαι κάτι άλλο και αποχωρείς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι πρέπει να γίνει. Μιλάω κυρίως για τα στελέχη τα οποία και συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι τόσο για τους βουλευτές, γιατί είναι μια διαφορετική άλλη συνθήκη. Ένας βουλευτής ο οποίος ανήκει αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει δεν θέλει, θα κληθεί να ψηφίσει εκείνη την ημέρα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, θέλω να πω. Ότι δεν έχει επιλογή, τον υποχρεώνει και ο κανονισμός της Βουλής. Αλλά στην πολιτική γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή το να μην εμφανιστείς είναι ένα άλλο κομμάτι. Και όπως πολλά στελέχη έχουν παραιτηθεί από την Κεντρική Επιτροπή γιατί είναι πλέον δηλωμένα μέλη της Ελλάς, νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Το να κρατάμε τις θέσεις μας γιατί έχουμε κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού μας και κάπως αλλιώς θέλουμε να λειτουργήσει, νομίζω ότι δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, δεν ωφελεί ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, το χώρο στον οποίο υποτίθεται τώρα ανήκουν, αλλά δεν ωφελεί και το χώρο στον οποίο κλείνουν το μάτι προς τα εκεί που θέλουν να πάνε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχουν και πάρει νεύμα, δεν έχουν από άλλη μεριά. Τέλος πάντων.
0: Ναι, μπορεί. Απλώς δεν τιμά κανέναν αυτή η στάση. Η πιο έντιμη στάση είναι ότι εγώ παρετούμε, δεν μπορώ να υπηρετήσω αυτό το ρόλο πια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω την αισιόδοξη πλευρά την οποία ανέλησες και έτσι ξεκίνησες, και ότι μπορεί να είναι και πρόκληση και ευκαιρία για ανασυγκρότηση και για άλλου είδους συμπεριφορά. Ήταν η Δώρα Τσαμπάζη. Ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Και... λοιπόν, ο Νίκος εδώ τώρα, γιατί με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε, μας λέει δυστυχώς η πραγματικότητα λέει άλλα. Οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ μας οδήγησαν σε τέλμα. Οι περισσότεροι από αυτούς που κόπτονται για το κόμμα είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Πρέπει να φύγουν και όσοι μείνουμε, τον εαυτό τον βάζει σε αυτούς που θέλουν να μείνουν, θα πρέπει να παλέψουμε ξανά για το κόμμα μας. Και υπάρχουν βέβαια και οι πιο απεσιόδοξοι. Ο Ευάγγελος λέει ότι ακόμα και πρόεδρο να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κρίση διαρκείας. Δηλαδή έχει επικρατήσει, γιατί τα διαβάζω τώρα αυτά τα μηνύματα, γιατί έχει επικρατήσει μια απεσιοδοξία γενικότερη για αυτό που γίνεται. Και βεβαίως εγώ θεωρώ ότι το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους όλοι αυτοί που έχουν αποφασίσει να πορευτούν διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορεί για άλλη μια φορά να πάνε σε ένα όργανο, είτε πολιτική γραμματεία είναι αυτό, είτε κεντρική επιτροπή, και ενώ έχουν αποφασίσει μέσα τους να κάνουν κάτι άλλο, αποφασίσουν και ψηφίσουν για πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι αντίθετα με αυτό που θέλει να λειτουργήσει ή να ισχύσει για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό, εγώ δεν το γνωρίζω, δεν είμαι στη θέση να το επιβάλλω. Μένει να το δούμε. Πάντως, αυτά τα οποία διαραίονται από διάφορες μεριές, τα αντιφατικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν είναι ευχάριστα για την, εν πάση περιπτώσει, για την ύπαρξη αυτού του κόμματος με όποια ιστορικότητα και ό,τι ιστορικό φορτίο κουβαλάει. Σαφέστατα δεν είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, Νικολέτα μου, έχουμε άλλο χρόνο? Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα πούμε και αύριο μέρα είναι, θα έχουμε καινούργια θέματα και για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για άλλα. Τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, μας ακούσατε, συμμετείχατε στην ανταλλαγή μηνυμάτων. Καλή συνέχεια, ακολουθεί το δελτίο.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν, με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες. Ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα. Από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υποκατα...
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
6: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Τονίζουν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της νασιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, συνεχίζεται το άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο με τις τάξεις του 4% και διαμορφωνόταν στα 79,6 δολάρια το βαρέλι. Στη χώρα μας, από αύριο και ως τα τέλη Αυγούστου, οι μειώσεις της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα 401 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ανάμεσά τους και ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Το ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στο 44,8%. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει πως η διαφορά που χωρίζει τη χώρα μας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη βαίνει αυξανόμενη την τελευταία δεκαετία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ο νέος διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κηλικίου στο νοσοκομείο. Απαράβατος όρος για τον ανάδοχο, η παροχή έκπτωσης 40% σε καφέδες και σνακ για όλο το προσωπικό. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 από 4, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Αυτά σας πήρα από τα... Λοιπόν, η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, να μας τα βάζει εδώ τους ήχους και τις μουσικές μας. Είναι ο Χάρης ο Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-32-17-777 για τα μηνύματά σας πάνω στη βιασύνη μου την Παρασκευή. Σας είπα και το νούμερο του τηλεφώνου που μπορείτε να επικοινωνείτε. Στο Viber επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 69-85-87-0-059. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας ο Πιατές, στην παραγωγή. Στην επιμέλεια τώρα τη μουσική είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και σε λίγο θα συνδεθούμε, σας το προανήγγυλα και από χτες, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Θανάση τον Λάλα, που πήρε αυτή τη συνέντευξη που μονοπόλησε, εντάξει, στην επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο, για όσους θέλουν να την ακούσουν βέβαια, γιατί υπήρχαν και οι άλλοι. Ομολογώ τα κανάλια τη δείξανε, για να είμαστε ειλικρινείς, κυρίως το Μέγκα. Με την είδηση αυτή τη συνέντευξη, κατά την προσωπική μου άποψη, τώρα θα τα πούμε και με τον Θανάση τον Λάλα, που πήρε τη συνέντευξη στον συνάδελφο. Interviewer θέλει να λέγεται ο Θανάσης, έτσι, και όχι δημοσιογράφος, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, με την είδηση κατά τη γνώμη αυτή τη συνέντευξη να είναι η απάντηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Ανιψιού, ξέρετε, για όσους δεν τον θυμούνται, ο οποίος αποπέμφθηκε, απομακρύνθηκε με αφορμή, με αιτία και αιτία συγχρόνως, το σκάνδαλο των υποκλοπών, όταν ξέσπασε το 2022, να μιλάει έτσι με τρόπο κοινικό για το δωμάτιο της εξουσίας όπου είχε μπει. Η είδηση τώρα της συνέντευξης, για να αρχίσουμε από την είδηση, ήταν αυτό που απάντησε στο Θανάση το Λάλα όταν τον ρώτησε ο Θανάσης αν παρακολουθούσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή τον ιδιοκτήτη του Μέγκα, επιχειρηματία, εφοπλιστή κλπ. Και απάντησε, και όχι λέει, τον κύριο Μαρινάκη τον παρακολουθούσαμε, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ότι γνώριζε το λιγότερο τους στόχους, και επειδή είπε πληθυντικός δεν τον παρακολουθούσαμε, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτό τι σας, πού σας παραπέμπει, σας παραπέμπει στον ομολογία. Αυτό οδήγησε και στο πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας, που λέει ότι πρέπει ένας εισαγγελέας να παρέμβει, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε και πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα, θα είναι καλό να μπείτε στο διαδίκτυο να παρακολουθήσετε αυτή τη συνέντευξη, ότι πήρε τη σφαίρα για τον ότι πήρε τη σφαίρα για το αφεντικό. Ξέρετε, όλη αυτή η φρασεολογία που χρησιμοποιούσε ήταν παραπέμπει σε μια οργάνωση, γιατί όταν παίρνεις τη σφαίρα για το αφεντικό και δεν μιλάω λέει για το πώς το λένε, για την υπόθεση των υποκλοπών, δεν θα μιλήσω εν πάση περιπτώσει, όταν ας πούμε μιλάς με αυτή τη φρασιολογία παραπέμπει σε μια οργάνωση. Είπε για το καλό του κόμματος, είπε σε κάποια φάση βέβαια ότι η πατρίδα προηγείται, αλλά αυτό δεν φαινότανε. Φαινότανε ότι προηγείται ότι προηγείται ουσιαστικά το καλό της κυβέρνησης, να καλύψει τον Πρωθυπουργό. Δεν θα μιλήσω λέει για τίποτα. Τώρα εγώ αναρωτιέμαι, επειδή είναι και νομικός ο κ. Δημητριάδης, με εταιρείες έχει ασχοληθεί κυρίως, όχι με το ποινικό δίκαιο, αλλά είναι νομικός. Εγώ αναρωτιέμαι, αν τον καλέσει ένας εισαγγελέας και τον ρωτήσει για όλα αυτά που είπε στον Θανάση το Λάλα, τι θα γίνει, θα μπορέσει, θα απαντήσει, δεν πρέπει να απαντήσει. Τώρα βέβαια το θέμα είναι να βρεθεί και ένας εισαγγελέας να μπορέσει να τον ρωτήσει για όλα αυτά, έτσι. Και παράλληλα, εκείνος ο κύριος Μπακέλας, ο οποίος έχει κρατήσει τελικά το φάκελο των υποκλοπών, του σκανδάλου των υποκλοπών, και τον διερευνά. Ο κύριος Μπακέλας δεν θα καλέσει τον κύριο Ταλντήλιαν να τον ρωτήσει για όλα αυτά που αποκαλύπτει. Και επιπλέον ο κύριος Μπακέλας δεν θα καλέσει τον κύριο Δημητριάδη να του πει: έλα εδώ, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που λες, τι ξέρεις για όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, πώς ξέρεις ότι δεν παρακολουθούσατε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ξέρεις αν και ποιοι παρακολουθούσανε τους υπολείπους. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή απίστευτη κατάσταση εδώ και ομολογία απίστευτη αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, τον έχουμε τον Θανάση το Λάλα, τον άνθρωπο που πήρε αυτή την περίφημη συνέντευξη. Καλημέρα, Θανάση.
15: Καλημέρα, τι είμαστε, πώς είμαστε.
14: Πώς να είμαστε εδώ, να σου πω, Θανάση, ξενυχτήσαμε. Τι χορταστική αυτή η συνέντευξη του κύριου Δημητριάδη.
15: Όσο μιλάει ο ναι. Όπως ξέρετε, η δουλειά αυτή είναι όσο μιλάει ένας άνθρωπος, mm-hmm. τον ακούς, γιατί εγώ αυτή είναι η δουλειά μου. Να ακούω έναν άνθρωπο την ώρα που τον συναντάω, mm-hmm. και όσο περισσότερα μπορώ να πάρω, τόσο περισσότερο mm-hmm. καλό είναι για μένα.
14: Τι διάρκεια είχε το τελικό υλικό?
15: Είχε 4 ώρες.
14: 4 ώρες. Ναι. 4 ώρες. Πολύ μεγάλη συνέντευξη. Όταν βέβαια κάποιος μιλάει και πολύ, αποκαλύπτεται κιόλας. Δηλαδή λέει πράγματα, όσο και λέει, εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Λέει, δεν μιλάω για τις υποκλοπές. Δεν μιλάει για τις υποκλοπές, αλλά όταν τον ρώτησες για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ας πούμε, αν τον παρακολουθούσαν, τον επιχειρηματία Παύλα, ιδιοκτήτη του Μέγκα, τι απάντησε? Απάντησε ότι όχι, λέει, τον Μαρινάκη δεν τον παρακολουθούσαμε. Έτσι δεν είπε?
15: Ποτέ.
14: Νομίζω αυτή ήταν και η είδηση της συνέντευξης, αν με επιτρέπεις, Θανάση, δεν ξέρω εσύ ξέρεις καλύτερα, γιατί έχεις υπόψη και όλο το κλίμα. Ουσιαστικά δεν είναι αυτό μια έμεση ομολογία, ότι γνωρίζει το λιγότερο τους στόχους, αλλά το παρακολουθούσαμε.
15: Θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή ένα πράγμα, το οποίο σιγά σιγά ξεχνιέται. Mm-hmm. Στη δημοσιογραφία. Mm-hmm. Η δημοσιογραφία έχει ένα πρώτο επίπεδο και ένα δεύτερο επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πας και ρωτήσεις έναν πρωθυπουργό, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έναν πρωθυπουργό μιας χώρας, ποια είναι η γνώμη σας για τα Σκόπια, και επί την ονομασία στα Σκόπια. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός μιας χώρας να μην έχει οργανώσει μια απάντηση να σου απαντήσει. Άρα, το ζητούμενο δημοσιογραφικά είναι να πας από μια άλλη διαδρομή, έτσι ώστε να πάρεις μια απάντηση η οποία κρύβεται, αν θέλετε, λιγάκι, αλλά είναι φοβερά αποκαλυπτική. Αυτή είναι η δουλειά του interviewer. Η δουλειά του interviewer δεν είναι να πάει να πει, λοιπόν, κάνατε αυτό. Τι θα σου πει ο άλλος? Όχι, δεν το έκανε.
14: Ή να του λέει τι έχετε να δηλώσετε, ας πούμε.
15: Τι έχετε να δηλώσετε.
14: Εντάξει, εσύ ακολούθησες και το πιάσε, γιατί είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Δημητριάδης, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ακολούθησες τη λεγόμενη μευτική μέθοδο, έτσι. Αυτό είναι η μέθοδο.
15: Ναι. Το δεύτερο και το κυριότερο σε αυτή τη συνέντευξη, θα μου επιτρέψετε, δεν θέλω να την αναλύσω, ούτε βλέπω σχόλια, ούτε με απασχολεί. Δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός η δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία έχει ένα βάθος τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει, να κάνουμε σλόγγαν, να πετάει ο ένας για τον άλλον σλόγγαν. Καταλάβατε. Έχει επομένως ένα βάθος το οποίο είναι πάρα πολύ φυσικό. Όταν μιλάς στο ραδιόφωνο, είναι φυσικό να πεις, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο αυτό που ακριβώς συμβαίνει, ας πούμε, στην συνέντευξη. Λοιπόν, στη συνέντευξη έκανα το εξής πράγμα, όπως κάνω πάντα. Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα κλίμα στο οποίο ο άλλος να μπορέσει να πει πράγματα, έτσι ώστε μέσα από αυτά τα πράγματα, σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο, να καταλάβουμε τι σκέφτεται. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε το μοντέλο της εξουσίας. Το μοντέλο της εξουσίας.
14: Σου έδωσε και τον τίτλο ο ίδιος, το δωμάτιο της εξουσίας, ότι είχε μπει εκεί βαθιά.
15: Είτε είμαστε λοιπόν αριστεροί, είτε είμαστε δεξιοί, είτε είμαστε κεντρό, είτε όταν μπαίνει σε αυτό το δωμάτιο, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε να το δεχτούμε εμείς οι απέξω άνθρωποι. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για όλους. Και γι' αυτό μετά απογοητευόμαστε. Αυτή είναι η βάση, ναι, καταλάβατε.
14: Τώρα, κοίταξε,
15: εμένα ο σκοπός μου είναι να αποκαλύψω αυτό. Να αποκαλύψω πώς, τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στο δωμάτιο της εξουσίας.
14: Κοίτα, Θανάση, όμως από την άλλη, η συνέντευξη είναι αυτό, να αποκαλύπτεις τις διαδρομές και κατά τη γνώμη μου ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι απέναντι στην εξουσία σταθερά, γιατί αν δεν είναι...
15: Μόνο έτσι.
14: Μόνο έτσι μπορεί να βγει κάτι. Σταθερά, σε όποια, έτσι. Εγώ νομίζω το έχω ακολουθήσει αυτό και εσύ, ως ένα βαθμό. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, ότι από την άλλη, το κλίμα που απέπνε, δηλαδή αυτό που... αυτά που είπε περί σφαίρας, πήρα τη σφαίρα για τον αρχηγό, ας πούμε. Απέπνε ένα κλίμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, οργάνωσης, ρε παιδί μου. Τι να πω τώρα.
15: Δεν ξέρω αν είναι θέμα.
14: Και αυτό δεν μιλάω. Μία ομερτά. Δεν ξέρω.
15: Συγγνώμη, αν με έχει αναθέσει κάποιος να προφυλάσω τα μυστικά του, μόλις προκύψει ένα θέμα, θα πρέπει να βγω να αποκαλύψω τα μυστικά. Εάν εμένα εσύ έρθεις και μου πεις, ας πούμε, ότι κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τον άντρα σου ή με το φίλο σου κτλ. Κτλ. Και υπάρξει μια κρίση. Και στην κρίση αυτή, ας πούμε, εσύ παίρνεις τη θέση Χ. Εγώ δεν μπορώ να βγω να μιλήσω για αυτό που μου έχεις αποκαλύψει και με έχεις εμπιστευτεί. Mm-hmm. Είναι απλά τα πράγματα. Μην τα κάνουμε πολύ σύνθετα.
14: Αλλά απλά τώρα, είναι, βεβαίως, αλλά δεν τηρούνται στον χώρο της αριστεράς, ας πούμε.
15: Μα τι να κάνουμε.
14: Έχεις δει τι έγινε, ας πούμε. Δεν κάτσε
15: εγώ τώρα. Δεν προσπαθώ με αυτό που σου λέω να το ανακαλύψω κανέναν. Ναι. Ίσα-ίσα είναι αποκαλυπτικό. Είναι αποκαλυπτικό. Γι' αυτό με έβαλε σε αυτή τη θέση. Ναι. Επειδή δεν θα μιλήσω, δεν θα προδώσω. Ναι. Αυτό δεν μας βολεύει εμάς όλους που ακούμε, αλλά μας βολεύει μόνο αν πάμε σε δεύτερο επίπεδο. Κοίταξε να δεις πώς κινούνται στο δωμάτιο της εξουσίας. Ναι. Αυτό είναι το λεγόμενο αυτής της συνέντευξης. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος που μπαίνει εκεί μέσα. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Γιατί? Γιατί είναι μέρος της εξουσίας και αυτοί οι οποίοι αναλύουν την συνέντευξη.
14: Και δυστυχώς έγινε και μέρος πολιτικής, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Άλλωστε την κυβέρνηση, την εξουσία. Στην εξουσία που βλέπω.
15: Δηλαδή, αν το ζητούμενο, θέλω να σας πω, μια ερώτηση, με συγχωρείς που το λέω, σε μια δημοσιογραφική ερώτηση, το ζητούμενο, αν έχει μπροστά του τον Τραμπ, ποιο είναι? Εάν ξέρατε ότι εκεί ήταν το παιδί σας, θα πυροβολούσατε? Θα ρίχνατε βόμβα? Αν εκεί που ρίχνετε τη βόμβα τώρα ξέρατε ότι ήταν η γυναίκα σας, η θεία σας, το παιδί σας, ο δικός σας άνθρωπος που αγαπάτε, θα ρίχνετε βόμβα?
14: Αγαπάτε, ναι, θα ρίχνετε. Σωστό.
15: Αλλάζει ο άνθρωπος όταν εκεί δεν είναι αυτός που είναι ο δικός σου συγγενής και είναι ενός αλλού ο συγγενής.
14: Μηνύματα.
15: Αλλάζει,
14: ναι.
15: Ιδεάν.
14: Κατάλαβα.
15: Εκεί καταλαβαίνεις τον Τραμπ.
14: Λοιπόν, μηνύματα έστειλε ο κύριος Δημητριάδης, κατά τη γνώμη σου, μάλλον σε ποιους έστειλε μηνύματα? Έστειλε στον κύριο Μητσοτάκη, είπε για δύο ανθρώπους που τον...
15: Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η συνέντευξη προσωπικά. Θεωρώ ότι η συνέντευξη έστειλε ένα μήνυμα σε όλους εμάς που πάμε και ψηφίζουμε, που πάμε και αποφασίζουμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν θέσεις εξουσίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμα για μένα. Mm-hmm. Και όσο πιο μορφωμένος και καλλιεργημένος είναι ένας άνθρωπος, mm-hmm. τόσο πιο πολύ, το είπα άλλωστε καθαρά. Ρώτησα, λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλλιεργημένος και μορφωμένος μπορεί να είναι ένας κακός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που κάνει κακό? Mm-hmm. Το ρώτησα με στη συνέντευξη. Mm-hmm. Ναι. Καταλάβατε, θέλω να σας πω, είναι, έχουμε μάθει να σκουπίζουμε στον εροχήτη τα ψίχουλα. Mm. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο πράγμα η καθαρότητα και άλλο να σκουπίζει στον εροχήτη τα ψίχουλα. Mm. Όλοι ασχολούνται με τα ψίχουλα. Δέστε τον εροχήτη, παιδιά. Δέστε, παιδιά, τι κρύβεται κάτω από όλο αυτό το πράγμα.
14: Ναι.
15: Κανένας δεν ασχολείται με αυτό.
14: Έχεις καταλήξει, επειδή το ρώτησες κανένα δύο φορές, ήσουν και λίγο έκπληκτος, κατάλαβα στην αρχή.
15: Ναι.
14: Γιατί ήθελε να μιλήσει? Το ένα είναι το ανθρώπινο στοιχείο, μην το υποτιμάμε αυτό. Ήθελε να μιλήσει, να πει και την άποψή του. Ας το δεχτούμε αυτό. Γιατί ναι. Είναι φανερό. Ήθελα, λέει, να μιλήσω. Έτσι.
15: Η δική μου γνώμη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει μες στο δωμάτιο της εξουσίας, νιώθει την ισχύ, ότι έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θέλει να δηλώσει και αυτός πόσο ισχυρός είναι. Mm-hmm. Απλό είναι.
14: Και ότι δεν τελείωσε, κάθε άνθρωπος, ίσως γι' αυτό.
15: Κάθε άνθρωπος που μπαίνει στο δωμάτιο της εξουσίας κάποια στιγμή νιώθει ότι και αυτός είναι ισχυρός, όσο είναι ισχυρός και ο άλλος.
14: Μήπως ήθελε να δώσει και ένα μήνυμα ότι δεν τελείωσε ακόμα, παρότι έφυγε.
15: Εσείς πιστεύετε, ειλικρινά σου μιλάω, πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που σκέφτεται έτσι τελείωσε? Τι εννοείται?
14: Είναι φανερό, είναι φανερό, γιατί ανέφερε, ας πούμε, σχέση εκεί, ανέφερε και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
15: Ναι. Φύγεται από τον Δημητριάδη και τη συνέντευξη.
14: Ναι. Ναι.
15: Γιατί δεν φεύγει κανένας πολιτικός όταν μετά από λίγο καιρό και μένει για πάντα μέσα στην εξουσία, έστω και αν εξευτελιστεί? Γιατί δεν μπορείς να φύγεις όταν μπεις εκεί. Τι εννοείται? Γιατί δεν φεύγει ο Μητσοτάκης?
14: Μητσοτάκης δεν μπορεί να φύγει. Μια κουβέντα στο Χατζηνικολάου πρόσφατα, θα με επιτρέψεις, που είπε ότι υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική.
15: Καλά, αφήστε το τώρα αυτό. Ναι. Αφήστε το αυτό τώρα.
14: Δεν ξέρω αν είναι κουβέντα για να την ακούνε ο κόσμος.
15: Γιατί αν υπάρχει και μετά από το, από αυτό, ζωή, μετά από το να γίνεις πρωθυπουργός μια χώρα, υπάρχει ζωή, πέστε μου τι θα κάνετε.
14: Ναι.
15: Πέστε τι θα κάνετε μετά. Ποιο είναι το όραμά σας μετά? Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ήρθε, υπηρέτησε τη χώρα. 7 χρόνια, 8, 10, 12. Μετά τι θα κάνετε?
14: Ναι.
15: Τι είναι το σημαντικό που θα κάνετε? Τι πήρατε από αυτή την εμπειρία?
14: Ναι.
15: Τι θα το κάνετε αυτό το πράγμα? Mm-hmm. Πώς θα γεμίσετε το χρόνο σας? Πώς θα νιώθετε που θα περπατάτε στο δρόμο και οι άνθρωποι δεν θα σας μιλάγανε όπως μιλάνε? Πώς θα νιώθετε όταν θα πηγαίνετε στο αεροδρόμιο και δεν θα σας ανοίγει κανένα
14: το
15: δρόμο?
14: Αυτό ισχύει και με τους τηλεοπτικούς αστέρες, τα ξέρεις.
15: Με όλους. Η εξουσία δεν περιορίζεται.
14: Που περνάει, έτσι, μπράβο. Και στη δημοσιογραφία που περνάει κάποιο διάστημα και δεν τους αναγνωρίζουν και αυτό πια τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, χωρίς να σκέφτονται ότι έχουν κερδίσει την ιδιωτικότητά τους με αυτόν τον τρόπο.
15: Το 99% των ανθρώπων που είναι σε κάτι πρεζόνια, το 99% που είναι κάπου εθισμένοι, όταν τους πλησιάζετε και μιλάτε και τους λέτε κάνει κακό, να παίρνεις για παράδειγμα αυτό που παίρνεις και σου καταστρέφει, τι σας λέει? Έχει πάει κανένα σε καμία από αυτές τις μονάδες που γίνονται από εξαρτήσεις? Τι λέει? Το κόβω όποτε θέλω.
14: Μπορώ.
15: Γουστάρω και το παίρνω.
14: Ναι, αλλά δεν
15: είναι ακριβώς το τέτοιο, ότι ανά πάσα στιγμή εγώ μπορώ να πάψω να είμαι στο δωμάτιο της εξουσίας και να συνεχίσει η ζωή μου.
14: Αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέγεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και στους εθισμένους. Το κλίμα τώρα που είχες, για να κλείσουμε με αυτό και να πάμε και στα γενικότερα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, το κλίμα που εισέπραξες τώρα από όλο αυτό, ποιο είναι, τι τίτλο θα έβαζε για το κλίμα, έτσι? Ας την είδηση την είπαμε. Λοιπόν, η είδηση ήταν αυτή που είπε για το κλίμα.
15: Απευθείας μετάδοση από το δωμάτιο της εξουσίας.
14: Αυτό είναι το κλίμα δηλαδή που έδωσες, που εισέπραξες.
15: Απευθείας μετάδοση από το δωμάτιο της εξουσίας.
14: Του ξεφύγανε πράγματα, αυτό που είπες. Του ξεφύγαν πράγματα, θεωρείς ότι την έκανες τη δουλειά σου, ρε παιδί μου, αυτό δηλαδή?
15: Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω αν έκανα τη δουλειά μου και δεν θα κρίνω εγώ τη δουλειά μου.
14: Όχι, άλλο λέω. Αν πήρες τις απαντήσεις που ήθελες, αυτό λέω.
15: Εγώ θα ήθελα άλλες 12 ώρες.
14: Ναι.
15: Άλλες 15, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, κάνω ένα βιβλίο για το δωμάτιο της εξουσίας γενικότερα.
14: Ναι.
15: Και για μένα το να συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπάρξει στο δωμάτιο της εξουσίας, είτε ως πρώτα πρόσωπα, είτε ως δεύτερα, είτε ως τρίτα, είτε ακόμα και αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τα χαλιά, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
14: Ναι.
15: Με ενδιαφέρουν γιατί αυτοί βλέπουν. Άλλωστε πιστεύω εγώ στο δωμάτιο της εξουσίας ότι υπάρχει πάντα ένα μάτι και πάντα ένα αυτή που βλέπει και ακούει ενώ δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι και όταν του δοθεί η ευκαιρία μιλάει. Mm-hmm. Ξέρετε τι αποκαλυπτικά πράγματα μπορεί να πει ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει κάθε πρωί τον καφέ στον κύριο Μητσοτάκη. Στον κύριο Παπανδρέου. Μπορεί να πει φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Για πηγαίνετε να μιλήσετε με τον τηλέμαχο Χιτήρη, να δείτε πόσο σπουδαία πράγματα ακούτε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, mm-hmm. ο οποίος τον έβλεπε κάθε μέρα, τον έβλεπε την ώρα που έτρωγε, την ώρα που σηκωνόταν, την ώρα που καθόταν, mm-hmm. την ώρα που βαριόταν, την ώρα που εκνευριζόταν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος ψάχνω, τώρα θα μου πείτε γιατί, μέσα από όλη αυτή τη δουλειά που έχω κάνει, αυτό με ελκύει πάρα πολύ, ψάχνω να βρω όλα τα χαρακτηριστικά που έχει το δωμάτιο της εξουσίας. Όλη την αρχιτεκτονική, όλη την σκέψη που περιέχει. Και επιμένω ότι κάθε άνθρωπος που μπαίνει, είτε εσείς που μιλάω τώρα μαζί σας, είτε εγώ που σας μιλάω, αν μπούμε σε αυτό το δωμάτιο, θα πάρουμε χαρακτηριστικά από αυτό το δωμάτιο. Εάν δεν φύγουμε γρήγορα, θα γίνουμε ίδιοι.
14: Είναι μεγάλος ο πειρασμός τώρα αυτό. Είναι γεγονός. Και μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη που σου δίνει. Λοιπόν, και πάμε στα γενικότερα τώρα. Καταρχήν, βλέπεις εκλογές τώρα κοντά.
15: Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι σας μιλάω από την Τίνο. Το μόνο που με ενδιαφέρει
14: είναι την έκθεσή σου εκεί. Να κάνω
15: γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένας σπουδαίος Έλληνας μου έχει δώσει τη δυνατότητα, ο Κώστας Τσόκλης, να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα μέσα σε έναν χώρο που του ανήκει, που είναι δικός του χώρος. Αλλά επειδή χρόνια μιλάμε και συνομιλούμε μεταξύ μας, χρόνια συνυπάρχουμε σαν συνομιλητές, θέλω να πω ότι αυτό για μένα είναι ένα άνοιγμα μιας πόρτας για να συνομιλήσουμε και σε επίπεδο εικαστικό και σε επίπεδο λογοτεχνικό, ηλεκτικό ή
14: θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις εκεί ή μόνο αυτή η έκθεση?
15: Συνεχώς θα γίνονται εκδηλώσεις. Mm. Κάθε Πέμπτη θα γίνεται μια εκδήλωση με την οποία θα μιλούμε. Την ίδια στις 18, δηλαδή το άλλο Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, που είναι τα εγγένεια, θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο με τις κοινές συνομιλίες μας εδώ και 15-20 χρόνια. Οπότε θα είναι πολύ. Είναι όλο μια ενδιαφέρουσα
14: λοιπόν
15: performance.
14: Σε καλοκαιρινό κλίμα, και εμείς σε βάζουμε τώρα εδώ, σου μιλάμε για το. Αλλά εσύ το προκάλεσες.
15: Είμαι στο κλίμα της ψυχής μου.
14: Είσαι στο κλίμα της ψυχής μου. Να σε ρωτήσω τώρα.
15: Ενίοτε με ενδιαφέρει να συζητάω και με τους ανθρώπους. Δεν έχω πάψει ποτέ να συζητάω με τους
14: ανθρώπους. Για να σε φέρω τώρα και στα πεζά. Βλέπεις εκλογές κοντά, τι εκτιμάς, τι λες.
15: Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα. Ούτε ο άνθρωπος τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι αποφασίζει τις εκλογές είναι σε θέση να αποφασίσει εκλογές. Ναι. Θα αποφασίσει κάτω από πολύ, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.
14: Και λες ότι δεν έχει
15: Εγώ
14: αποφασίσει
15: νομίζω
14: ακόμα.
15: Ότι αυτή τη στιγμή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι θεσμικός ή θέλει να λέει ότι είναι θεσμικός, τη μία μέρα σκέφτεται ότι παιδιά μπορώ να κάνω και τον Αύγουστο του 27. Ναι. Θα κάνω τον Αύγουστο του 27 αν έχω δυνατότητες. Μπορώ να κάνω και το Σεπτέμβριο. Μπορεί να κάνει και το Σεπτέμβριο του 26. Δεν είναι ένα πράγμα αποφασισμένο. Είναι πολύ ρευστό.
14: Είναι μια κινούμενη άμμος, λες, η επικαιρότητα. Είναι ένα ποτάμι, οπότε αυτό τον επηρεάζει.
15: Στο οποίο κάθε μέρα μπαίνουν και καινούργια στοιχεία. Σε λίγο θα μπει και ένα στοιχείο Σαμαρά. Σε λίγο θα μπει και ένα άλλο στοιχείο.
14: Σωστά.
15: Το ποτάμι θα αλλάξει.
14: Σωστά.
15: Καταλάβατε. Θα αλλάξει και ροή.
14: Πάμε σε μία διακοπή και αμέσως μετά θα μιλήσουμε. Έχω 2-3 ερωτήσεις ακόμα, να μην σε απασχολώ περισσότερο.
15: Εντάξει. Λίγο ακόμα για να.
14: Εντάξει.
16: Το κόκκινο. Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
17: 32ο Διεθνές.
18: Καβάλα News 102,8.
19: Η ώρα είναι 12:30.
20: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and More.
21: 9, 8, 7, 4.
17: δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
21: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
22: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
23: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
24: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
23: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
24: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
23: Auto Center Service.
24: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
23: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
24: Auto Center Service.
25: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
26: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
27: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
28: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
27: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
28: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
27: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
28: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
27: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
29: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
30: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
29: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
30: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
29: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
30: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
29: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Ήταν όλη τη λευκή γραμμή και λέγανε τα ναρκωτικά. Κατέληγε η γραμμή σε ένα αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Και έλεγε από πάνω τα ναρκωτικά από εδώ πουλούνται. Mm-hmm. Τι να σου πω, η τέχνη έχει απαντήσει.
14: Είχα κάνει ένα πρωτοσέλιδο κάποτε στην Ελευθεροτυπία. Μπάτσι πουλάνε ηρωίνη. Δεν ξέρω αν το έχεις να το θυμάσαι. Ήσουν στο Βήμα τότε. Ναι, λοιπόν. Με αφορμή μια δικογραφία, πολύ προχωρημένο και πολύ. Εντάξει, ίσως ήταν και μια γενικολογία που τους αδικούσε την αστυνομία.
15: Αλλά δεν είναι ότι είναι όλοι άνθρωποι κακοί άνθρωποι.
14: Άλλοι μόνο. Υπάρχουν και προσπάθειες που γίνονται. Αυτοί οι στόχοι τώρα του Predator που βγήκαν οι γυναίκες. Γυναίκες βγήκανε. Και είπανε, ας πούμε, τι κάνανε. Αστυνομικοί ήτανε και υπάλληλοι της ΕΥΠ. Δεν είναι όλοι οι υπάλληλοι της ΕΥΠ, ας πούμε, ούτε διαφθαρμένοι, ούτε παρακολουθούν εμάς, ας πούμε. Κάνουν και τη δουλειά τους κάποιοι από αυτούς. Να σου πω τώρα, Θανάση, για να κλείσουμε κιόλας.
15: Να κλείσουμε, ναι.
14: Κατά τη γνώμη σου, αυτή την περίοδο, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Μετακινούμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις και τα τέτοια, ας πούμε, γιατί αυτά είναι κινούμενοι άμμος.
15: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Τέλειωσε. Yeah. Οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο τον εαυτό. Γίνονται τέτοια πράγματα γύρω μας που έχουμε χάσει την οποιαδήποτε εμπιστοσύνη μας. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι, γιατί έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Γιατί έχουμε χάσει την επαφή μας με τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται, με τους διανοούμενους του τόπου. Μας λείπουν οι ποιητές μας, μας λείπουν οι λογοτέχνες μας, μας λείπουν οι ζωγράφοι μας. Δεν τους υπολογίζει κανείς. Είναι τρίτη κατηγορία όλοι.
14: Δεν είναι και αυτοί παρόντες και παρούσες.
15: Περίμενε. Δεν είναι παρόντες. Είναι παρόντες αυτοί. Έννοια σου. Δεν φιλοξενούνται από εκεί που πρέπει να φιλοξενηθούν για να είναι παρόντες. Mm. Μην ξεχνάς ότι τα νέα της τριλικής εποχής είχε 48 σελίδες πολιτισμό. Και σήμερα δεν έχει ούτε μία σελίδα πολιτισμό. Σήμερα γίνονται χιλιάδες πράγματα και έχουμε μπλέξει τον Καρέρας με τον Ρέμο και τον Ρέμο με την πώς λένε αυτή η κοπέλα που λέει για τους λογαριασμούς. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, απλώς λέω δεν είναι όλα ίδια. Καταλάβες, τα έχουμε μπερδέψει. Ναι. Κάποτε έβγαινα εγώ και έλεγα μια βλακεία και έβγαινε ο Πλωρίτης και έγραφε 8 σελίδες εναντίον αυτής της μπαρούφας. Mm-hmm. Εντάξει, υπήρχε ένας άνθρωπος που έβαζε τα πράγματα στη θέση του. Ένας άνθρωπος που τον σεβόμασταν όλοι. Ναι, τώρα δεν σεβόμαστε καν τον δάσκαλο, δεν σεβόμαστε τον παπά, δεν σεβόμαστε κανέναν.
14: Είχαν φωνή όλοι αυτοί. Είχαν φωνή, όχι μόνο γιατί τους δίνανε φωνή. Είχαν φωνή.
15: Αυτό είναι το πρόβλημα.
14: Γιατί είχαν θάρρος. Υπάρχει και αυτό. Η σιωπή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Να σας πω, να σας πούμε διάφορα. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο κύριος Κιαδίκογλου πριν από λίγη ώρα, επειδή δεν τα ακούσατε στις ειδήσεις μας, δεν το προλάβαμε. Τι να προλάβουμε, εδώ είναι οι εξελίξεις, είπαμε, καταιγιστικές και οι πολιτικές. Εμείς θα επιμείνουμε όμως και στις ειδήσεις τις άλλες. Με ρωτάει τώρα ο Λάμπρος, δεν θα πω το επώνυμό του, για τις εταιρείες, πώς λέγανε την εταιρεία που καταχράστηκε τα λεφτά του έμφυα. Δεν ήταν τα λεφτά, τα λεφτά ήταν από το λογαριασμούς ρεύματος. Ενέργα και Last Power. Καλά θυμάται ο... Είδες πολύ ψαγμένους σαν έχουμε ακροατές. Καλά θυμάται ότι σε αυτή την υπόθεση είχε εμπλοκή ο κύριος Δημητριάδης. Δεν κατηγορήθηκε ποτέ, έτσι. Όταν λέω εμπλοκή, εννοώ ότι αναφέρθηκε το όνομά του στη δικογραφία, για να εξηγούμε, γιατί κάνει και πολλές αγωγές, ρε παιδί μου, έτσι αυτός. Λοιπόν, ενέργεια και Last Power, επειδή με ρωτάτε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η φτώχεια και η πείνα, λένε οι περισσότεροι. Δεν συμφωνούν με το Θανάση, το Λάλα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη ήταν ιστορική του Γρηγόρη Δημητριάδη. Να τη δούμε όσοι μπορούμε, όσοι έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε, για να δείτε και τι σημαίνει η εξουσία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι, αυτή είναι η αποκάλυψη που κάνει, εκτός από το ότι λέει για τις υποκλοπές εκεί, ότι δεν παρακολουθούσαμε το Μαρινάκη, υπενισόμενος ότι γνωρίζει πολύ καλά ποιους άλλους παρακολουθούσαν. Λοιπόν, είπαμε, την Κυριακή έσβησε το παλικάρι το 20χρονο, 21 σφαίρες βρήκανε, έτσι, με τους αστυνομικούς να λένε ότι έγινε εξωστρακισμός. Είδα πριν από λίγο ότι βεβαίως εδώ υπάρχει θάνατος και ο κύριος Χρυσογοίδης τους άδειασε.

0: αλίμονο, ένα αυτιστικό παλικάρι, το οποίο πυροβολήθηκε ανελαίητα, γιατί όταν μιλάμε για 27, για 21 σφαίρες, μιλάμε για πυροβολισμούς απανωτούς εκεί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νομικό δικηγόρο, τον Κώστα τον Παπαδάκη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Θα μιλάω στον ενικό.
1: Για να γνωριζόμαστε τώρα.
0: Το θεωρώ υποκριτικό.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και με το καλό εκπομπή σου.
0: Σε ευχαριστώ που ήρθες. Για κάνουμε ένα σχόλιο τώρα για αυτή την ιστορία και πώς θέλω να μου πεις την εμπειρία σου, επειδή εσύ έχεις παρακολουθήσει το θέμα των δικαιωμάτων, το θέμα της αστυνομικής βίας, χρόνια το παρακολουθείς αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς γίνονται αυτές οι δικογραφίες από την εμπειρία σου. Γιατί σημασία έχει πώς διαμορφώνει τη δικογραφία από την αρχή, έτσι δεν είναι? Μετά, όταν γίνει η δίκη, η ανάκριση, ας πούμε. Βέβαια, ένας καλός ανακριτής θα βρει και την αλήθεια. Αλλά για πες μου λίγο, πώς διαμορφώνονται αυτές οι δικογραφίες?
1: Η προδικασία είναι το πεδίο δημιουργίας προϋποθέσεων αποκάλυψης της αλήθειας ή συγκάλυψης της αλήθειας. Mm-hmm. Και αυτό εξαρτάται από την προανακριτική αρχή, η οποία επιλαμβάνεται πρώτη, και τον ανακριτή που επιλαμβάνεται μετά. Εδώ η αλήθεια είναι ότι η δικογραφία πήγε αμέσως σχεδόν στον ανακριτή, δεν υπήρχε περιθώριο δηλαδή ιδιαίτερου μαγειρέματος. Εκείνο το οποίο έχει συμβεί όμως και μέχρι στιγμής είναι προφανής παράληψη της αστυνομίας, είναι ότι αυτό το βίντεο και ηχητικό που παίχτηκε στην εκπομπή της Γιάμαλη το Σάββατο και στη συνέχεια αναπαρήχθη και το είδαμε παντού, η αστυνομία ολιγόρησε να το πάρει από τον άνθρωπο που είχε την κάμερα στο μαγαζί του, η οποία το κατέγραψε. Με αποτέλεσμα ο τελευταίος να το δώσει, και πολύ καλά έκανε, στη συνήγορο της οικογένειας του μετέπειτα θανάτου.
0: Και να παίξει στα μίντια. Τα μίντια έχουν αρχίσει και παίζουν το ρόλο του φορέα της αλήθειας.
1: Γνωρίζω ότι ο άνθρωπος την κυνηγούσε την αστυνομία τηλεφωνικά μία μέρα ολόκληρη και η αστυνομία δεν πήγαινε να το πάρει. Mm-hmm. Και δεν ξέρω ποια θα ήταν η τροπή της υπόθεσης, αν αυτό δεν υπήρχε τώρα.
0: Ένας θαραλέος λοιπόν πολίτης, ο οποίος ήθελε να δώσει το υλικό για να φανεί αλήθεια για το παλικάρι που χαροπάλευε εκείνη την ώρα, πέθανε, κατέληξε τελικά την Κυριακή. Λοιπόν, και παρόλα αυτά αρνούνταν οι αρμόδιες αρχές να το παραλάβουν, έτσι είναι?
1: Σωστά.
0: Είναι έτσι.
1: Okay. Πολυγορούσαν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τώρα, ως προς το γενικότερο το οποίο με ρωτάς, υπάρχει ένας νόμος, ο 3169 του 2003, που δυστυχώς δεν αναφέρεται συχνά. Είναι ο νόμος με τίτλο «Οπλοφορία χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους και άλλες διατάξεις». Yeah. Είναι ο πρώτος νόμος με τον οποίο καθιερώθηκαν προϋποθέσεις, όροι και οριοθετήσεις στη χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς. Δεν υπήρχε σε όλη τη μεταπολίτευση και σε όλα τα προηγούμενα χρόνια κανένα ειδικό νομοθετικό καθεστώς, εκτός από ένα νόμο της κατοχής των 49 του 1943, που μπορείς να φανταστείς τι θα προέβλεπε, αλόγιστη
0: πληγή οπουδήποτε.
1: Ο νόμος αυτός, τον μνημονεύω και τον έχω γράψει και σε μια ανάρτηση που έκανα χθες, είναι σημαντικός και είναι κρίμα ότι δεν μνημονεύεται συχνά, διότι η θέσπισή του υπήρξε προϊόν μακρόχρονης διαβούλευσης, στην οποία έχει συμμετάσχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος, που είχε συστήσει τότε το Διοικητικό του Συμβούλιο μια επιτροπή αποτελούμενη από τον Δημήτρη Φίλη, τον Γιάννη Χαρακτηνιώτη, τον Αείμνη, τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο και εμένα, η οποία είχε υποβάλει διάφορες παρατηρήσεις και διατυπώσεις, που κάποιες από αυτές έγιναν δεκτές, και με τον τρόπο αυτό, πρώτον, προβλέφθηκε υποχρεωτική εκπαίδευση και υποχρεωτική τακτική παρακολούθηση από υγειονομικές επιτροπές για σωματική και ψυχική καταλληλότητα των αστυνομικών που φέρουν όπλο, και κυρίως ενοιολογήθηκαν οι πυροσβολισμοί εκφοβισμού, οι πυροβολισμοί ακινητοποίησης, που είναι πυροβολισμοί στα κάτω άκρα.
0: Επομένως, τον νόμο τον έχουμε, λες, έτσι, αυτό μας
1: λέει.
0: Ότι υπάρχει ένας νόμος που δίνει τις προϋποθέσεις για τέτοια περιστατικά, τραγικά, έτσι. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση τώρα όμως, αυτός ο νόμος εφαρμόζεται από τους αστυνομικούς στην προδικασία?
1: Ο νόμος δεν εφαρμόζεται και δυστυχώς δεν προβάλλεται όσο πρέπει, διότι είναι πολύ σημαντικός νόμος. Πρέπει να πω ότι ο πυροβολισμός, ακόμα και ακινητοποίησης που είναι στα κάτω άκρα, πόσο μάλλον εξουδετερώσης, απαγορεύεται ρητά εναντίον προσώπου το οποίο τρέπεται σε φυγή για την αποφυγή ελέγχου. Απαγορεύεται ρητά. Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετερώσης επιτρέπεται μόνο όχι μόνο όταν είναι ένοπλος, αλλά και επιπλέον από την ένοπλη δράση του κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή του αστυνομικού ή τρίτων. Τότε μόνο επιτρέπεται πυροβολισμός στο σώμα. Εδώ λοιπόν έχουμε σαφή παράβαση του νόμου.
0: Γι' αυτό αυτοί είπανε δασκαλεμένοι αστυνομικοί από τους δικηγόρους.
1: Ναι, αυτά λένε πάντα.
0: Ότι πυροβολούσαν στον αέρα. Έτσι, γι' αυτό
1: δασκαλεμένοι, ναι. Θα σου πω γιατί. Διότι πρώτον, καταρχήν να πω ότι ο νόμος αυτός προβλέπει και ποινικές κυρώσεις για περίπτωση παράβασης. Δηλαδή, ανεξαρτήτως της ανθρωποκτονίας ή της σωματικής βλάβης που θα προκληθεί, αυτή καθ' αυτή η χρήση του όπλου κατά παράβαση των προϋποθέσεων που προβλέπονται συνιστά ποινικό αδίκημα που μόνο αυτό τιμωρείται από 6 μήνες μέχρι 5 χρόνια. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις διάφορες κατηγορίες, τις λίγες εναντίον αστυνομικών οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσιακά όπλα κατά αυτόν τον τρόπο. Και να πω επίσης ότι πολλές φορές ένα πλυντήριο για τις υποθέσεις αυτές είναι και οι υπηρεσίες που επιλαμβάνονται των πειθαρχικών αδικημάτων αμέσως διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων κτλ. Μέσα από μια διαδικασία που δεν έχουν πρόσβαση τα θύματα και οι παθόντες και δυνατότητα παρέμβασης και η οποία παραδίδει τους αστυνομικούς αθώους και τους δασκαλεύει βέβαια με αυτά τα οποία λες. Εδώ αυτά που δασκαλεύτηκαν, αν δεν υπήρχε αυτό το ηχητικό, μπορεί και να είχαν δημιουργήσει αμφιβολίες.
0: Αλλά πόσες σφαίρες πια να έχουν, ξέρεις, ο αριθμός από τις σφαίρες που αποκαλύπτεται είναι
1: δεικτικός.
0: Δηλαδή, άντε να γίνει ο εξωστρακισμός μία σφαίρα, 2, 10, 21
1: σφαίρες. Πήγε σε ευθεία βολή στο κρανίο και όχι μετά από εξωστρακισμό. Σύμφωνοι, αυτά βγήκανε σήμερα. Το Σάββατο οι άνθρωποι αυτοί επί 4 ώρες ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διασκέπτονται αν πρέπει να τους προφυλακίσουν. Θα κάναν τόσες ώρες άμα ήταν αναρχικό στη θέση τους ή αν ήταν θύμα η αστυνομική και θήτης ένας ιδιώτης. Δεν νομίζω.
0: Βέβαια σήμερα είχαμε και μια αντίδραση εκεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ξοχοίδη συγκεκριμένα, ο οποίος δεν βλέπω να... επειδή υπάρχει θάνατος εδώ τώρα, έτσι. Λέει υπερέβαλαν, πρόσεξε, οι αστυνομικοί, διαβάζω τώρα εδώ πέρα τη δήλωσή του, οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά, τους αποδοκιμάζει, είναι φανερό γιατί υπό το βάρος των αντιδράσεων τώρα και από ό,τι φαίνεται και μετά το βίντεο όπως λες που δημοσιοποιήθηκε. Τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Πιστεύω ότι θα εκαθαριστεί, εγώ πιστεύω, γιατί είναι δηλαδή τα στοιχεία, είναι συντριπτικά και είναι συντριπτική εικόνα με το βίντεο, όπως σωστά είπα.
1: Το εύχομαι και το αξιώνω, όπως και το αξιώνει όλη η κοινωνία.
0: Εδώ έχει επιτελέσει η δημοσιογραφία την αποστολή της. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς εκτιμάς όλη αυτή την ιστορία, επειδή είσαι μέσα στα δικαστήρια, ποινικό κάνεις χρόνια. 16 χρόνια μετά, πρόσεξε τώρα, έχουν βρεθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται ότι είναι αυτοί οι ένοχοι για τα επεισόδια στη Μαρφίν και για τους θανάτους βέβαια των ανθρώπων εκεί. Και εκεί καταρχήν δύο πράγματα έχω να σημειώσω γι' αυτό και να μου κάνεις και το δικό σου σχόλιο. Το ένα είναι μία ανάρτηση του κυρίου Ράμου, η οποία έτσι είναι πολύ θαραλέα ανάρτηση, που είπε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων απροκάλυπτα, με όλα αυτά που λέγονταν καλά, το τι υπόθηκε το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω να το περιγράψω, ας πούμε. Είναι καταδικασμένοι αυτοί όλοι, είναι ένοχοι τελείως, σύμφωνα με τις τηλεοράσεις. Και το δεύτερο θέλω να μου πεις, ότι το δεύτερο που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, είναι ότι τώρα λέει πήραν τα βίντεο από τη Μαρφίν μέσα. Τώρα τα συμπεριέλαβαν, αυτό το οπτικό υλικό, τα συμπεριέλαβαν στη δικογραφία. Είναι δυνατόν, έχεις καθόλου παρακολουθήσει την όλη υπόθεση?
1: Κοίταξε Γιάννα, έχω παρακολουθήσει δημοσιεύματα, αλλά δεν έχω τη δικογραφία, διότι δεν έχω την ιδιότητα του συνηγόρου κάποιον από αυτούς. Τα δημοσιεύματα είναι αντικρουόμενα. Εχθές, για παράδειγμα, στο Βήμα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα αυθεντικός στις πληροφορίες που μεταφέρει από τις αστυνομικές αρχές, έγραφε ότι τα στοιχεία υπήρχαν από το 2020, ότι ο προηγούμενος υπουργός δεν το θεώρησε σημαντικό, ενώ ο συγκεκριμένος το θεωρεί προσωπικό του στοίχημα κτλ. Αυτό αποκαλύπτει πρώτα απ' όλα ότι η πολιτική βούληση είναι εκείνη η οποία τιμεί δικογραφίες και όχι δυστυχώς η
0: αλήθεια
1: των...
0: και αυτά που συνέβησαν. Αυτά
1: έτσι,
0: πρέπει
1: των
0: να
1: ανακριτικών αρχών. Δεύτερο, αυτά όλα, μόνο αυτό που ακούγεται ότι από ταυτοποίηση ενδυμάτων και σακηδίων ταυτίζονται πρόσωπα, είναι επίοικος ανόητο.
0: Μας θυμίζει
1: δηλαδή,
0: λίγο εκείνη τη σακούλα του Ρωμανού, ο οποίος...
1: μόνο τη σακούλα του Ρωμανού, να πω, γιατί και αυτά δεν τα λένε όλα για τις προηγούμενες δίκες της Μαρφίν, ότι ο κύριος κατηγορούμενος που απαλλάχθηκε ένα ύψας, είχε αναγνωριστεί όχι τα ρούχα του, υποτίθεται το σώμα του, είχε ταυτοποιηθεί το κεφάλι του από αυτό που δείχναν οι κάμερες του Διανού. Και η δίκη τον αθώωσε πανηγυρικά, διότι εμφανίστηκε τεχνικός σύμβουλός του, καθηγητής στη σχολή δικαστών, αναλυτής ψηφιακών πιστηρίων, και απέδειξε ότι είναι λάθος αυτή η ταυτοποίηση την οποία έκαναν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα όχι προσωπικό στοίχημα του Χρυσοχοίδη, είναι πολιτικό στοίχημα της κυβέρνησης, διότι μέσα από τη Μαρφίν εκδικείται το κίνημα ενάντια στα μνημόνια και γενικά κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Λοιπόν, και διαρκώς το ανακοινεί για να αντιστρέψει το ρόλο θήτη και θύματος ανάμεσα στο κράτος και τα κινήματα, και διαρκώς εφευρίσκει ενόχους. Καμία εμπιστοσύνη δεν έχω. Mm-hmm. Λοιπόν, μόνο το γεγονός ότι τα εμφάνισαν αυτά την επομένη τη δολοφονία του Άργους, αλλά και ταυτόχρονα με τις συλλήψεις αυτών της Θεσσαλονίκης, δείχνει αφενός τον αντιπερισπασμό, και δεύτερον ότι τα ίδια τα στοιχεία της Θεσσαλονίκης μπορεί να μην είναι και τόσο ισχυρά που να χρειάζεται μια ομοβροντία για να επιδείξει κράτος.
0: Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που εμείς το ξέρουμε από τις πολλές δικογραφίες και εσύ το ξέρεις καλά, ναι, αλλά το ξέρω κι εγώ. Αυτή η ανώνυμη καταγγελία με το email. Έτσι την ξέρουμε αυτή την ιστορία. Πάντα και στις υποθέσεις της τρομοκρατίας, έτσι, Κώστα, υπήρχε πάντα μία ανώνυμη καταγγελία. Και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Αφού η ανώνυμη καταγγελία έρχεται 16 χρόνια μετά τα δραματικά πράγματα, επεισόδια εκεί στη Μαρφίν, και τους θανάτους των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι δεν είχαν τη φύλαξη που έπρεπε όμως, έτσι, αυτό δεν το λένε.
1: Μα έχουν καταδικαστεί τα στελέχη της Μαρφίν, αυτά δεν λένε. Έχουν φάει 22 και 13 χρόνια φυλάκιση για λήψη μέτρων ασφαλείας. Προχθές δημοσιεύτηκε είδηση για την αστική απόφαση ότι έχει ότι αποφασίστηκε υπέρ του ιδιοκτήτη του κτηρίου. Αποζημίωση είναι ακόμα 3 εκατομμύρια, πάλι εις βάρος της Μαρφίν της Πειραιώς, τώρα επειδή δεν είχε λάβει μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει το κτίριο. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν τα λένε αυτά τα πράγματα, και έχουν αθωωθεί μέχρι τώρα αμετάκλητα 3 άνθρωποι, ένας με βούλευμα και 2 με δίκη, για την υπόθεση αυτή.
0: Και αυτή η αθωωτική απόφαση εδώ μεταξύ αποτύχει, πρέπει να την ξέρει κάποιος πολίτης, αποτύχει πρέπει να την έχει μάθει, διότι να μπει και ένα μονόστιλο.
1: Έτσι είναι, μονόστιλο και αυτή είναι η συκοφαντία εναντίον του Πέτρου Κωνσταντίνου και τη Ανταρσία, για την οποία έχει καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση αμετάκλητα ο Δημήτρης Κουκούτσης, βουλευτής της Χρυσής Αυγής Μεσσηνίας, ο οποίος όταν καταγγέλθηκε ότι τραμπούκησε τον Πέτρο Κωνσταντίνο, τη Βασιλική Κατριβάνου, τον Τζαβέντα Σλάμ και άλλους στη Βουλή μετά από μια αντιρατσιστική πορεία, άρχισε να οχετώ δημοσιευμάτων ο εμπριστής της Μαρφίν και καταδικάστηκε μετά από μήνυσή μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά κάνεις και τα θυμίζεις, γιατί είχαμε ένα μπαράζ εκεί θριαμβευτικό, και είχαμε και τη θριαμβευτική ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη. Μπράβο στους αστυνομικούς που εξιχνίασαν υποθέσεις
1: βίας. Η Δημοκρατία έχει ανάγκη να ρεφάρει και πρέπει να δείξει έργο, να συσπυρώσει τους ακροδεξιούς και να μεταθέσει το.
0: Σε σχέση με τα σκάνδαλα. Αλλά είπαμε, η αλήθεια είναι εδώ. Πάντα. Λοιπόν, Κώστας Παπαδάκης να μας τα λέει όλα. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ, για να είσαι καλά.
0: Και για όσα μας θύμισες, που καλό είναι να τα θυμόμαστε και να μην τα ξεχνάμε. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, πολλά σας είπαμε σήμερα. Αύριο πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι, εδώ να είστε, και γενικότερα να είστε κολλημένοι εδώ στο κόκκινο για να τα ακούτε όλα. Καλό απόγευμα.

0: το κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι μία.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρως η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία κατατάσσει τους μισθωτούς πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβίας Σιμεών και Δικογλού. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
20: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
21: Τηλέφωνο 2592062472.
22: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
23: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
24: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
25: Σε θέλω για μια ζωή.
26: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
27: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
28: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
27: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
29: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
30: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φωτιά έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Γι' αυτό κάναμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή περνάει το παιδί νομική στην Κομωτινή. Πώς πήγε ο Μαρινάκης ο Παύλος. Δεν το πας στην Κομωτινή, πληρώνεις τα δίδακτρα και το κρατάς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που έχουμε ανοίξει ιδιωτική νομική. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Αυτά είναι στη σύνταξη. Σύνταξη και μετά ξαναπιάνεις δουλειά, έτσι, γιατί δεν φτάνει. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά κάτι συνταξιουχικό. Και πράγματι, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για τις επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Έτσι κερδίζονται οι εκλογές. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-300, S-400 έχουν αυτοί, της Τουρκίας. Αυτοί θα τα πουλήσουν εκεί στους Άραβες και μετά θα πάρουν τα F-35, αλλά τα F-35, όπως έχουμε πει, είναι ένα μάπα αεροπλάνο. Τα νέα! Ανοίγουν φάκελοι! Άρχισε ο κοίτα. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν? Ανοίγουν οι φάκελοι. Και δεύτερο θέμα στα νέα, τιμολόγια προς αύξηση 3,5 με 4% ευρώ στο νερό. Τι λέει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος? Αυτό να το πω είναι σωστό. Είναι σωστό. Έτσι. Δηλαδή, σου έρχεται το ρεύμα το μήνα 100-110 ευρώ. Έτσι. Σου έρχεται το νερό 25. Δηλαδή, είναι λίγο ντροπή. Έτσι. Είναι λίγο ντροπή. Δηλαδή, γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά? Δηλαδή, τι έκανε το νερό, ας πούμε, και το έχουμε τόσο υποτιμημένο? Δημοκρατία. Ο ανεψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Το Δημητριάδη. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ύποπτη διάταξη από το Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρου για την τσιμεντοποίηση μικρών νησιών με ιδιωτική πολεοδόμηση. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Αυτό. Δηλαδή τα μικρά νησιά που είναι άχτιστα, δηλαδή να τα αφήσουμε έτσι, να στέκονται, κοπανιστός αέρας, έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Μπράβο το Σταύρο, να είχαμε 10 Παπασταύρου. Εστία, το αφεντικό, σε εισαγωγικά, απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό είναι από τη συνέντευξη Ανεψιού Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, όπου είπε ο Δημητριάδης ότι αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κίνδυνος για διάσπαση. Δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης, ο Κολάμπια, δεν θα το κάνει όπως ο Σαμαράς. Βέβαια και ο Σαμαράς δεν παραιτήθηκε το Γενάρη του 2015. Αν θυμάστε, τον Ιούλιο του 2015, στις 5 του μήνα, τον είχε διώξει ο Μεϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Και εθνικός κήρυκας, οι νεότεροι ψηφοφόροι δίνουν όθηση στην άνοδο του σοσιαλισμού στη Νέα Υόρκη. Πάλι καλά, εδώ έχουμε πολλούς συνταξιούχους, ευτυχώς. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη τον Αδιάβαστο, τον καλύτερο Υπουργό Προστασίας της Μητσοτάκης ΑΕ ανταγωνισμού, τον καλύτερο Υπουργό Υγείας, αν θυμάστε, που είχε η Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από τα ζήτητα μετά τον Γιώργο Φλωρίδη, τον καλύτερο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, εννοείται μετά τον Νίκο τον Ανδρουλιδάκη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Αδιάβαστο. Γιατί? Γιατί είναι ο απόλυτα επιτυχημένος υπουργός. Ο άνθρωπος των μεγάλων επιτυχιών. Ο επιτελικός με τη μάνικα. Ο Έλληνα Τζέιμς Μποντ. Ο Σέρλοκ Χόμς. Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει το νησί Μαθίας και άλλα νησιά, όπως τα έλεγε και τώρα η μαμά του Κωστάκη. Ο άνθρωπος που ενέταξε την ελληνική αστυνομία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αυτά τα πράγματα κατηγορίες, φίλοι και φίλες μου? Ναι, για τους μαδουραίους είναι. Γιατί αυτοί θέλανε η Ελλάδα μας, όπως είχε αποκαλύψει ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης το 2014 μετά τις ευρωεκλογές, να παραδώσουν την Ελλάδα μας στις συμμορίες με τα Καλάσνικοφ. Αλλά ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης ο Αδιάβαστος τους χάλασε τα σχέδια. Πες και εσύ, Θοδωρή Αθερίδη. Πες, ντροπή του Ηρακλή και της πλατείας Ναβαρίνου. Πράγμα. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Οι τρομοκράτες. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα του Πασόκ. Είδατε, όλοι Πασόκ είναι τελευταίοι. Καθερίδης, μικρός Πασόκ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Το αυτονόητο σήμερα, έτσι, με το 191 άρθρο του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε όλοι και όλες τον ανεψιό Δημητριάδη, τον καλύτερο ανεψιό του Κολάμπια, μετά φυσικά τον Κωστάκη, τον γιο της Ντόρας, τον διεθνολόγο, τον Λοκατζή, τον Αλεξιτοτιστή, τον καλύτερο γενικό γραμματέα ελληνικής κυβερνήσεως από την εποχή του Καποδίστρια, του Σμαραγδί, μετά φυσικά τον Τάκη Μπαλτάκο, έναν Δημητριάδη που στην πραγματικότητα είναι Μητσοτάκης, όπως και Όλγα Κεφαλογιάννη, στην πραγματικότητα είναι Βαρδινογιάννη. Τώρα θέλω την προσοχή σας, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Όλη η Ελλάδα έμεινε με το στόμα ανοιχτό, μπους μπε που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, από τη συνέντευξη που έδωσε ο ανεψιός Δημητριάδης στο Θανάση Λάλα. Του λέει ο Λάλας, λέει, πες κάτι για τις υποκλοπές, λέει. Τι έγινε? Και του λέει ο Δημητριάδης, δεν λέω τίποτα. Είναι, λέει, κώδικας τιμής. Ομερτά, λοιπόν. Και λες, καλά, τι φάση είναι αυτή? Έχετε ακούσει κάτι για τη μαφία που ρωτάνε και στην Νάπολη? Του λέει ο Λάλας, γιατί παραιτήθηκες? Και του λέει ο ανεψιός Δημητριάδης, όταν βλέπεις να φεύγει μια σφαίρα, μπαίνεις μπροστά, την τρως τη σφαίρα, για να μείνει πάνω το αφεντικό. Μιλάμε με αυτά που είπε ο Δημητριάδης. Μίλησε στην καρδιά όλης της παράταξης. Έκανε αυτό που όλοι οι δημοκράτες τα κάνανε. Μπήκε μπροστά και έφαγε τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Σκεφτείτε, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, Αντρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου, το 2022 τη σφαίρα να την έτρωγε ο Κολάμπια εξαιτίας του Μαξίμου Γκέιτ. Να έπεφτε ο Κολάμπια. Σκεφτείτε σε τι περιπέτειες θα είχε μπει η Ελλάδα μας. Γι' αυτό και λέω ότι στον ανεψιό Δημητριάδη χρωστάμε πολύ περισσότερα πράγματα από όλα αυτά τα φλουριά που κέρδισε σε όλες τις πρωτοχρονιάτικες σκοπές της πίτας των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε προσέξτε, ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά για ποιον θα τρώει τις σφαίρες ο ανεψιός Δημητριάδης. Ε? Για το Δέντια? Α, όχι, είναι ο Κωστάκης, ο Λάβο, Μητσοτάκης, να κατά. Για τον Κωστάκη. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας φωνάζετε αυτούς τους σοσιαλιστές της Νέας Υόρκης. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον ανεψιό Δημητριάδη, λίγο να τον ρωτήσετε. Εκεί στην Νάπολη έχουν ακούσει ποτέ τίποτα για τη μαφία? Τι να πω. Αυτό που δεύτερη τετραετία, έτσι, δεν έχει πάρα πολύ κοντά του ο Κολάμπια τον ανεψιό Δημητριάδη, λίγο να το προσέξουμε, παιδιά. Μη το πληρώσουμε στις εκλογές. Αλλά τι να πω. Δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Ακόμα Σαββατοκύριακο έχεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, είναι μια προσφορά από το δικηγορικό γραφείο του ανεψιού Δημητριάδη στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Συμμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρης της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Συγγνώμη, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έκανε την οικονομία της Ελλάδας παγκόσμιο πρότυπο προς μίμηση. Και όπως πολύ σωστά έγραφε και ο Ριζοσπάστης μετά τις εκλογές του Μαΐου του 23, το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά έφερε μια νέα ελπίδα για τον εργαζόμενο λαό. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα η ελληνική οικονομία ήταν το παγκόσμιο πρότυπο προς αποφυγή. Κλειστές τράπεζες, μηδέν ανάπτυξη, καμία προοπτική, ελλείψη σε χαρτί υγείας, ελλείψη σε μονεστηριακές μπύρες από το Βέλγιο, κοιμόσουνα και δεν ήξερες σε ποια ήπειρο θα ξυπνούσες, γιατί προσπαθούσαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, παγκόσμιο πρότυπο προς μίμηση. Και αυτά δεν τα λέει ο Άκης Κέρτσος μόνο. Τα λέει οικονομική ανάλυση του Bloomberg. Λοιπόν, τώρα, εκεί στην Αγγλία, τώρα θα γίνει και με το Μουντιάλ, αλλάζουν πρωθυπουργό. Έτσι, παραιτήθηκε ο Στράμερ, θα γίνει ένας Άντι Μπέρναμ που το παίζει και πολύ αριστερός. Και εκεί, ας πούμε, λέει τα νερά, τα τρένα, το δημόσιο να αναπτυχθεί, αυξήσεις μισθού των εκπαιδευτικών, ξέρετε αυτά τα πράγματα. Και έκανε ανάλυση το Bloomberg και λέει, μην το κάνετε έτσι, λέει, αυτά τα πράγματα. Θα διαταραχτούν οι αγορές των ομολόγων, θα χρεοκοπήσει η Αγγλία κτλ. Και σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ελλάδα μας προσφέρει ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή, έχετε ξανακούσει τέτοια πράγματα? Να βγαίνει το Bloomberg και να λέει ότι η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να ακολουθήσει το οικονομικό παράδειγμα της Ελλάδας, που από το χείλος χρεοκοπίας κατάφερε να περιορίσει το δημόσιο χρέος, ανάπτυξη, τα ελληνικά ομόλογα έχουν ανακτήσει επενδυτική βαθμίδα και όπως λέει το Bloomberg, λέει, καθοριστικό παράγοντα, λέει, σε όλα αυτά έπαιξε, λέει, το υπερταμείο, το οποίο, λέει, εκμεταλλεύεται σωστά τη δημόσια περιουσία, έχει έσοδα, λέει, 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 15 από αυτά πήγανε στη μείωση του χρέους, τα άλλα 5, λέει, επανεπενδύονται κτλ. Και ρωτάω, ποιος το έκανε το υπερταμείο? Ο Τσίπρας. Μισό λεπτό, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Ποιος γράφει τις εκθέσεις του Bloomberg αυτού, αν είναι δυνατόν? Λοιπόν, τέλος πάντων, να μας παρακολουθήσουν οι Άγγλοι, γιατί εμείς έχουμε σωστή οικονομία, αυτοί δεν έχουν σωστή οικονομία, να δουν πώς τα καταφέραμε εδώ τα πράγματα μετά το 2019, να τα ακολουθήσουν και εκεί αυτός ο Άντι Μπέρναμ, ας πούμε, που θέλει να το παίξει και αριστερό, τέλος πάντων. Λοιπόν, δείτε κάτι. Όπως όλοι ξέρουν, η κυβέρνηση που έχουμε έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ σημαντικά το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Και αυτό, και οι Άγγλοι να έρθουν να δούνε λίγο, που έχουν εκεί μια γραμμή πάνω κάτω, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι να έρθουν να δούνε. Και πράγματι, έρχονται ξένες αποστολές από άλλες χώρες για να δουν, να μας αντιγράψουν το σπουδαίο έργο του κυρίου Δήμα και το πολύ σπουδαιότερο έργο του κυρίου Κυρανάκη, του γραμματέα μας. Και βγαίνει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, ένας Μεϊκόπουλος, τον θυμάστε, που έκανε στη Βουλή εκείνες τις ντροπιαστικές ερωτήσεις στο σπουδαίο τον Κώστα τον Καραμαλή, τον τρίτο του Αχιλλέα των Σερών, και έβαζε ζητήματα στη Βουλή των Ελλήνων σαν δεν ντρεπόμαστε, πως υπάρχει, λέει, πρόβλημα με την ασφάλεια των τρένων, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, βγαίνει τώρα αυτός ο Μεϊκόπουλος πάλι και λέει, δεν του άρεσε που φέραμε, λέει, καινούργια τρένα ελαφρώς χρησιμοποιημένα στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, πράγμα, φέραμε δύο υβριδικούς σειρμούς, οι οποίοι είναι Blues Intercity. Blade Intercity, έτσι, όχι τα Blues Brothers και τέτοια. Λοιπόν, και πήγε και ανακάλυψε αυτός ο Μεϊκόπουλος ότι, λέει, ενώ αυτά είναι ηλεκτροκίνητα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, λέει, με ηλεκτροκίνηση στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί αυτή η σειρμή δεν είναι συμβατή, λέει, με την τάση του συστήματος. Οπότε, λέει, εμείς παραλάβαμε αυτά τα τρένα, τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα, αλλά να πηγαίνουν πάνω κάτω Θεσσαλονίκη Αθήνα, θα τα βάλουμε με ντίζελ. Θα δουλεύουν πάνω στη γραμμή. Ενώ, λες, για τη γραμμή έχουμε εξοδεύσει εκατομμύρια για την ηλεκτροκίνηση. Δικά μας ήταν, τα δώσαμε στις Ζήμες, ό,τι θέλουμε κάνουμε, κύριε Μεϊκόπουλε.
να πω και κάτι άλλο. Όπως θα λέγει και τώρα η μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, αν δεν σας αρέσουν τα καινούργια τρένα, κύριε Μεϊκόπουλε, να πάτε με το κτέλ. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ότι αυτά τα τρένα είναι μπλε. Blue Intercity. Έτσι, λοιπόν. Έτσι. Όπως θα είναι και όλη η Ελλάδα μας μπλε στις επόμενες εκλογές, πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, που έχεις πει αυτό με το 25% και έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Τώρα, αυτό που θα βάλουμε τις ηλεκτράμαξες πάνω στο δίκτυο να καίνε ντίζελ. Εντάξει, ρε παιδί μου, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Με ένα σημείο, ο πατέρας μου αρχές δεκαετίας του 80 είχε αγοράσει πλυντήριο στη γιαγιά μου, τη Μαρίκα. Η οποία πήρε το πλυντήριο, έβαλε τη σκάφη πάνω στο πλυντήριο και έπλαινε στη σκάφη τα ρούχα όπως είχε συνηθίσει να κάνει όλη της τη ζωή. Έτσι τώρα και με τα Blue Intercity. Δεν είναι πρόβλημα ότι θα κινούνται με ντίζελ, ας πούμε. Έτσι. Καταλάβατε. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-23.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
14: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
15: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
18: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
19: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
20: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
21: Καβάλα News
22: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
21: Καβάλα News στους 102,8.
23: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
24: Παραθέρησης των πλάζ. Μάλιστα από ό,τι είδα και για την επέτειο των 90 χρόνων από τότε, γυρίστηκε στη Γαλλία και ένα σίριαλ. Εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι είχε ανεβάσει το Netflix. Αστυνομικό, ας πούμε, όπου η αστυνομία κατηγορεί κάποιες γυναίκες που κάνουν διακοπές στην Νίκαια για τη δολοφονία ενός εισαγγελέα. Δεν παίζει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δεν το έχω δει, νομίζω λέγεται Καλοκαίρι 36 στην Νίκαια. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, 90 χρόνια μετά από εκείνο, από τα πρώτα μπάνια του λαού στη Γαλλία, στην Ελλάδα αργήσανε πολύ τα μπάνια του λαού. Σε πολλές έρευνες κοινής γνώμης που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, στην ερώτηση θα πάτε διακοπές, πώς τα περνάτε, πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα, τέτοια πράγματα, πάνω από τους μισούς λένε φέτος ότι δεν θα μπορέσουν να πάνε καλοκαιρινές διακοπές, πως δεν θα συμμετάσχουν δηλαδή στα μπάνια του λαού. Οπότε δεν έχουμε φέτος τα μπάνια του λαού, έχουμε τα μπάνια του μισού λαού. Ο περισσότερος κόσμος στην εργατική τάξη, έτσι, δεν θα παραθερήσει. Και όταν μιλάμε για παραθέρηση, δεν λέμε τώρα να πας στο χωριό του κυρίου Αριστίδη, πώς το λέει, του θείου Αριστίδη, στο Τζουβέλα, έτσι. Μιλάμε να πας παραθέρηση, κανονική παραθέρηση. Ας πούμε, αν είσαι από κάποιο χωριό του Κιλκής, ας πούμε, εντάξει, είναι διακοπές μεν, αλλά δεν είναι παραθέρηση. Το λέω επειδή έχω σώσει στο Κιλκής. Λοιπόν, αυτό το να μπορείς να πας μερικές μέρες κανονική παραθέρηση είναι κάτι που το μετράει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο ΟΗΕ στους δείχτες που αφορούν αυτά που λέμε η υλική στέρηση, κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια κτλ. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες σε αυτούς τους δείκτες, ας πούμε, του ΟΗΕ. Για παράδειγμα, ένας δείκτης είναι το να μην μπορείς να πάρεις καινούργια παπούτσια στο παιδί σου που τα χρειάζεται, έτσι, είτε γιατί μεγάλωσε το πόδι του, είτε γιατί καταστραφήκαν τα προηγούμενα, έτσι. Όπως είναι λοιπόν αυτό το να μην μπορείς να αγοράσεις παπούτσια για το παιδί σου, σε αυτούς τους δείκτες είναι και το να μην μπορείς να πας μια εβδομάδα διακοπές παραθέρηση, έτσι, το καλοκαίρι. Υπήρχε μια εποχή που γινόταν πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα για αυτό που λέμε για το πώς φτιάχτηκε η κοινωνία των δύο τρίτων, έτσι. Όπου το 1 τρίτο ήταν στην απέξω. Όχι ακριβώς φτωχό, αλλά στην απέξω. Ότι είχε πάρα πολλούς αποκλεισμούς. Αυτό υπήρχε πριν την οικονομική κρίση, έτσι. Αλλά ακόμα και αν θυμάστε και τα πρώτα χρόνια που λέγανε διάφοροι, υπάρχει λίπος, θα τα περάσουμε, δεν είναι τίποτα. Θα φτάσει το 2012 και θα το καταλάβουμε. Θυμάστε, λοιπόν. Ο κόσμος συνέχισε να παρεθερίζει. Εντάξει, κάποιοι, ας πούμε, τα λέγαμε τις προάλλες εδώ στο σταθμό, ιστορίες από το καλοκαίρι. Ας πούμε, πολλοί κόσμος, ας πούμε, που πήγαινε και νίκιαζε δωμάτιο. Έτσι, δωμάτιο. για πρώτη φορά τότε στην οικονομική κρίση πήγε σε κάμπινγκ με το αντίσκηνο. Και λέγαμε αυτό, τους κάγανε στη μύτη στα κάμπινγκ όλοι που δεν ξέρανε από κάμπινγκ. Και τι κάνανε, ψήνανε σουβλάκια από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί θεωρούσαν αυτό ότι είμαστε στην εξοχή.

παντού. Αυτό ήταν πριν την κρίση και μέσα στην κρίση. Κοινωνία των δύο τρίτων. Τώρα λοιπόν, φτάσαμε 2026, έτσι. 7 χρόνια Μητσοτάκης ΑΕ, 7 χρόνια ανάπτυξης, 7 χρόνια μείωσης ανεργίας, πολλές δουλειές, καλές δουλειές, πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς. Ο Άκης Κέρδος υπολογίζει γύρω στο 40%, έτσι. Πάρα πολλές επενδύσεις, οικονομικό θαύμα. Έρχονται οι πολυεθνικές, φτιάχνουν τεράστιες μονάδες, έτσι. Δηλαδή είναι μια εικόνα, πώς να το πω έτσι, δηλαδή, τα λεφτά πραγματικά τρέχουν από τα μπατζάκια μας. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, οι μισοί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να πάνε να παραφερήσουν. Και βγαίνουν και από τα κανάλια και ρωτάνε τον κόσμο, θα πάτε να παραφερήσετε. Λοιπόν, σε αυτούς τους μισούς βασικά εντοπίζονται άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Και παιδιά, αλλά και όχι μόνο παιδιά, και άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, 25, 30, 35 χρονών, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με επισφαλείς θέσεις εργασίας και κυρίως με πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για να καλύψουν κάποια έκτακτη ανάγκη. Ας πούμε κάτι που λένε χτύπα ξύλο με την υγεία, μια σοβαρή βλάβη στο αυτοκίνητο, μια σοβαρή βλάβη στο σπίτι, ξέρω εγώ, χάλα στο πλυντήριο, κάτι τέτοιο. Και τώρα επειδή βγήκαν και τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σκεφτείτε ας πούμε αυτά τα ζευγάρια, που εντάξει είναι λίγο μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, είναι 40+, ας πούμε, για να έχουν και παιδιά 17-18 χρονών. Σκεφτείτε αυτά τα ζευγάρια που το παιδί δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο εξαιτίας της ελάχιστης βάσης αγωγής, που πρέπει να σκεφτούν πώς θα πληρώσουν την επόμενη χρονιά, μετά την τρίτη ηλικίου, για ακόμα μία χρονιά φροντιστήριο για να ξαναδώσει το παιδί να περάσει στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και αυτές οι έρευνες της Eurostat, έτσι, αυτά, τα ξέρουμε ο καθένας από τη γειτονιά του, έτσι. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και αυτές οι έρευνες της Eurostat που το αποτυπώνουν αυτό, δηλαδή ότι η μισή εδώ στην Ελλάδα, ας μην πούμε οι περισσότεροι, ένας στους δύο, το 2025 δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε κάποιο απροσδόκητο έξοδο. Έτσι, αυτά που είπαμε, ας πούμε, μια μεγάλη βλάβη στο αυτοκίνητο, αλλαγή ψυγείου, πλυντηρίου, κάποια αβαρία στο σπίτι, ξέρω εγώ, κάτι έγινε, έχει υγρασία, πρέπει να αλλάξεις, ξέρω εγώ, τι λεκάνεις στο μπάνιο. Τα θέματα υγείας, είπαμε, έτσι, είμαστε μια χώρα με πολύ μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και αυτό δεν είναι επειδή έχουμε πολλά λεφτά, αλλά επειδή είναι αυτή η κατάσταση που είναι στο ΕΣΥ, στο δημόσιο. Αυτό το 2025 σύμφωνα με τη Eurostat έφτασε στο 50,5%. Το 2024, μια χρονιά πριν, ήταν στο 43,9% και είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε η φτωχότερη χώρα σε ΑΕΠ και τα λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλά έξοδα. Ήταν 43,9% του 24, αυξήθηκε στο 50,5% του 25. Όχι ότι παντού αλλού τα πράγματα είναι καλά, έτσι, αλλά εκεί προσέξτε, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται κοντά στο 30%. Εκεί δηλαδή, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ακόμα κοντά σε εκείνο που λέγαμε κοινωνία των δύο τρίτων και το ένα τρίτο κτλ. Εδώ περάσαμε στο 50-50. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί πολλοί αποδίδουν πάρα πολλά πράγματα στο μνημονιακό παρελθόν κτλ. Okay. Αυτό είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, ήταν ας πούμε πόσο, 43,9% του 24. Αν τα πράγματα πήγαιναν καλύτερο, έτσι, θα προσεγγίζαμε ξανά την εποχή των ποσοστών κοντά στο 2 τρίτο, στα 2 τρίτα. Δηλαδή από το 44% του 29 να πηγαίναμε, ξέρω εγώ, λαό-λαό, ας πούμε, στο 36% στο 25, το 2025. Να προσεγγίζαμε δηλαδή το μέσο όρο του 29-30% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πορεία. Εμείς έχουμε άλλη πορεία. Το 43,9 έγινε 50,5%. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη μνημονιακή εποχή. Τώρα, κάποιος μπορεί να πει, ναι, αλλά επειδή μου ξέρω τα μπάνια του λαού, ξέρω εγώ, είναι θέμα υψηλής πολιτικής, έτσι. Λοιπόν, μήπως να δούμε άλλα ζητήματα, ξέρω εγώ, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την οικονομική, ξέρω εγώ, λαϊκή οικονομία, λαϊκή εξουσία κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι θέμα υψηλής πολιτικής.

πολιτικής, έβλεπα και μια συνέντευξη πρόσφατα του Σλαβόη Ζίζεκ, που εντάξει δεν το λες ότι ασχολείται και με θέματα χαμηλής πολιτικής ή δεν το λες ας πούμε και σοσιαλδημοκράτη, ρεφορμιστή κτλ, που έλεγε ακριβώς οι ιδεολογίες έχουν να κάνουν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα, με την καθημερινότητα, και έδωσε ένα παράδειγμα από την, από την εποχή της Εβίτας Περών, έτσι, είπε διαφωνώ πάρα πολύ με τον περονισμό, αλλά η Εβίτα Περών είχε κάνει το εξής, είχε θεσπίσει προς το τέλος της ζωής της, είχε θεσπίσει άδεια 2 ημερών για όλες τις γυναίκες εργαζόμενες όταν έχουν περίοδο. Και εκεί έφερε, είπε ο Σλαβόη Ζίζεκ, και είπε: εγώ διαφωνώ με τον περονισμό και τότε και σήμερα, που υπάρχει ακόμα περονισμός στη Λατινική Αμερική, έτσι. Αλλά είπε: οι ιδεολογίες εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ ψηλά, ας πούμε, σε κάποια έτσι πολύ μακριά από τον πλανήτη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, αντίληψης, έτσι, για τα ζητήματα χαμηλής και υψηλής πολιτικής, αλλά να έχουμε μια αντίληψη βασικά, και νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και όλες, ότι η Μητσοτάκης ΑΕ δουλεύει με πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση και φέρνει και αυτό το πράγμα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για όταν η ζωή ξεπερνάει τη σάτυρα. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, που λέγαμε και πιο πάνω, ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο οποίος την πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα του Μεσοπολέμου στην Ευρώπη, έκανε κάτι που έμοιαζε με επανάσταση για το δημοσιογραφικό λόγο και τη δημοσιογραφική γραφή. Έβαλε δηλαδή μέσα στο ρεπορτάζ του τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό προϋπήρχε στη λογοτεχνία. Ο Χέμιγουέι, πέρα από δημοσιογράφος, ήταν και λογοτέχνης, έτσι. Στη λογοτεχνία προϋπήρχε δηλαδή ο συγγραφέας να εμφανίζεται μέσα στο βιβλίο, συνήθως έχοντας το ρόλο του αφηγητή. Αυτό ο Χέμιγουέι το κάνει πρώτη φορά σε δημοσιογραφικό κείμενο και στις ανταποκρίσεις που έστελνε από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα κείμενά του δεν δημοσιευτήκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς θεωρηθήκαν εντελώς μη καθώς πρέπει. Δηλαδή ότι ήταν ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα που έκανε, να μπαίνει ο ίδιος μέσα στο ρεπορτάζ. Τα περισσότερα κείμενα λοιπόν που έστελνε εκείνη την περίοδο Χέμιγουέι προς τα εκεί, δημοσιευτήκαν στον Καναδά, σε μια εφημερίδα στο Τορόντο, αν δεν κάνω λάθος, Τορόντο Star. Για παράδειγμα, ο Έρνεστ Χέμιγουέι κάπου το 30, 31-32 πήρε μια συνέντευξη από τον Μπενίτο Μουσολίνι στη Ρώμη. Μέσα στη συνέντευξη ο Χέμιγουέι έκανε εμβόλυμα σχόλια. Δηλαδή έδινε μια απάντηση ο Μουσολίνι και έγραφε από κάτω ο Χέμιγουέι ο τύπος είναι εντελώς ηλίθιος, ας πούμε. Δεν ξέρει πού του πάνε τα τέσσερα. Είναι, ξέρω εγώ, είναι για δέσιμο, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Έτσι. Μέσα στη συνέντευξη. Λοιπόν. Αυτό ήταν εντελώς μη καθώς πρέπει για εκείνη την εποχή. Τη δουλειά του Χέμιγουέι τη συνέχισε προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, κυρίως ο Χάντερ Τόμσον, έτσι, ο οποίος δημιούργησε και ένα δικό του είδος γραφής, το περίφημο Γκόντζο, το οποίο μετέπειτα, ας πούμε, τη δεκαετία, ας πούμε, του 60, που εμφανίζεται και η πανκ μουσική και σκηνή κτλ., θεωρήθηκε ως πανκ δημοσιογραφική γραφή, δηλαδή αλήτικη δημοσιογραφική γραφή. Το βασικό το οποίο έκανε, ας πούμε, ο Χάντερ Τόμσον ήταν να γράφει πράγματα που ο ίδιος έκανε στο ρεπορτάζ του. Και έτσι βγήκε αυτό το «πήγα εκεί και έκανα αυτά». Στον ελληνικό τύπο έχουμε πολλές στήλες τώρα. Βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, στα νέα το κάνουν αυτό, κυρίως στα πολιτιστικά, που λέει «πήγα εκεί και είδα αυτά, είδα αυτή τη συναυλία». Ο Τόμσον δεν έκανε αυτό, πήγαινε κάπου και δεν γινόταν μόνο κομμάτι του ρεπορτάζ του, αλλά γινόταν πρωταγωνιστής. Δηλαδή έγραφε, έδινε ανταποκρίσεις και εμφανίζεται τον εαυτό του να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις. Παρενέβαινε στα πράγματα. Δηλαδή πήγε να κάνει ένα ρεπορτάζ, πώς λέγανε τους μηχανόβιους, Hell Angels. Ναι, Hell Angels, και έγινε ο ίδιος Hell Angel και έκανε πράγματα. Λοιπόν. Οπότε με αυτά και μετά, αλλά στη σύγχρονη εποχή, η οποία είναι βέβαια ακόμα πολύ καθώς πρέπει, κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε αποποινικοποιήθηκε η συμμετοχή του δημοσιογράφου σε αυτά που γράφει και λέει. Παλιά ήταν απαγορευτικό να κάνει τέτοιες αναφορές. Αν θυμάστε, μέχρι και πρόσφατα ήθελε να πει ένας δημοσιογράφος κάτι, μια ιστορία που ο ίδιος έζησε, και επειδή δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, μιλούσε για κάποιον φίλο του. Έλεγε «ένας φίλος μου», έτσι λοιπόν, και όχι εγώ, «ένας φίλος μου». Γιατί αν έλεγε εγώ πήγα εκεί και τα λοιπά, τον κατηγορούσαν για αυτοαναφορικό. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν απομεινάρια αυτής της παλιάς σχολής. Παλιά το λέγαμε η σχολή Πασαλάρη. Δεν ξέρω αν ο Πασαλάρης είχε σκεφτεί ποτέ αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν, επειδή ήταν το old school, ας πούμε, θα έλεγε ο Παπινιώτης, η σχολή Πασαλάρη. Την Παρασκευή λοιπόν, έτσι, καμία σχέση με τις επαναστάσεις που φέραν ο Χέμιγουέι και ο Χάντερ Τόμσον. Την Παρασκευή λοιπόν, στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, η οποία, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι δημοσιογραφική, λοιπόν, αλλά λέμε στο πρώτο μέρος τι λέμε. Λέμε σοβαρά πράγματα για αστεία στα σοβαρά, τέτοια. Είπα γι' αυτό που ο Κολάμπια πήρε τα τηλέφωνά του στους ιδιοκτήτες των δύο δηληστηρίων, τους έβαλε, ξέρω εγώ, τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και τους είπε μέσα στο καλοκαίρι να μειώσουν κατά 10 cents την τιμή της βενζίνης. Okay. Και αρχίζω μετά να λέω πράγματα από το μυαλό μου. Δηλαδή ότι αυτοί για να το κάνουν αυτό πρώτα θα πάει τη βενζίνη στα 2 ευρώ και μετά, ξέρω εγώ, θα τη μειώσουν στο 1,90 κάτι. Έτσι, λοιπόν. Αυτό το βγάλα από το μυαλό μου. Έτσι.
Δηλαδή, αν το άκουγε ο Κυρανάκης, θα έλεγε: θα βγω, θα σας κάνω μήνυση. Παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Λαϊκισμός, χειρογό, τοξικότητα. Εθνικός διχασμός, τρομοκρατία. Αλητεία. Τι φωνάζω, λέει, αλητεία, δεν φωνάζω. Αλητεία και τέτοια πράγματα. Νέος εμφύλιος, άμελας, μελιγαλάς κτλ. Πες και εσύ, Κυρανάκη. Τέλος πάντων, αυτό τελείωσα μετά την εκπομπή. Παρασκευή, κάποια φάση, έφυγα προς Χαλκιδική, εδώ κοντά στο πρώτο πόδι. Μπαίνοντας από Κασανδρία προς Ποσίδη, έχει 6 ή 7 βενζινάδικα. Η βενζίνη ήταν κάτω από 2 ευρώ. Δηλαδή, στο ένα εταιρικό που έχει καλές τιμές, ας πούμε, ήταν στο 1,945. Στα πιο ακριβά ήταν 1,985. Που όσο προχωράς προς τα μέσα στη Χαλκιδική, επειδή είναι πιο απομακρυσμένα, κρυβαίνει και η βενζίνη. Τέλος πάντων, τα πέρασα τα βενζινάδικα, πήγα, έκανα, ξέρω εγώ, και τις βουτιές μου στο Ποσίδι. Σε κάποια φάση σταμάτησα και έφυγα. Στα βενζινάδικα η τιμή είχε ανεβεί πάνω από 2 ευρώ. Έτσι. Άλλος ήταν στο όριο, αυτό το ωραίο το όριο, το 1,999, και άλλοι είχαν πάει στο 2,090. Έτσι, λοιπόν. Και λέω, καλά, τι πράγματα ήταν αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είπαμε αυτό, όταν η ζωή ξεπερνάει με μεγάλη ταχύτητα τη σάτυρα. Έχει ενδιαφέρον, βέβαια, ότι το πρωί της Κυριακής ξανά τα αλλάξανε και ήταν οριακά κάτω από τα 2 ευρώ. Είχαν πέσει δηλαδή όλες σε αυτό το 1,999, που αν το γυρίσουν και 666 παρεμβαίνει η εκκλησία. Και λέω, πραγματικά, ας πούμε, γιατί ασχολιόμαστε τη δημοσιογραφία? Δεν ανοίγουμε ένα προποτζίδικο, αφού τα προβλέπουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, by the way, που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, το πρώτο τρίμηνο του 2026, επειδή κάποιοι το ανακαλύψαν τώρα και στο Πασόκ και το λένε, το πρώτο τρίμηνο, τα απρόσμενα κέρδη των δύο δηληστηρίων είχαν ξεπεράσει τα 650-680 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο. Έτσι. Τώρα βρισκόμαστε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Το θέμα τότε, όταν ήταν κοντά στα 700 εκατομμύρια, το είχε αναδείξει η εφημερίδα Αυγή. Μόνο η Αυγή, περιέργως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το παίξαν οι άλλες εφημερίδες, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, μόνο η Αυγή, 700 εκατομμύρια. Πολύ σύντομα πήγαμε στα 750 και τώρα που έχει κλείσει έτσι το πρώτο εξάμηνο, είμαστε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Το λέω αυτό για να ενημερωθούν κάποιοι που βρίσκουν παλιά δημοσιεύματα της Αυγής και λένε ότι ήμασταν στα 680. Τώρα είμαστε στο 1 δισεκατομμύριο. Τότε, αν θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥΣ, πολύ παθός, πολύ τραυματίας, παρόλα αυτά, είχε ζητήσει την επιβολή έκτακτης φορολόγησης, και τότε η κυβέρνηση είχε απορρίψει το αίτημα έκτακτης φορολόγησης, λέγοντας ότι το βασικό είναι να υπάρχει επάρκεια. Δηλαδή να έχουν πολλά λεφτά στην άκρη τα δηληστήρια, έτσι ώστε αν υπάρχουν ελλείψεις και χρειαστεί να αγοράσουμε βενζίνη σε πετρέλαιο, τέλος πάντων, σε πολύ ακριβές τιμές, τα δηληστήρια να μπορούν να διαθέσουν μέρος των κερδών τους για να καλύψουν τις ανάγκες στην επάρκεια. Τελικά αυτό το οποίο έγινε είναι ότι τα δηληστήρια θα δώσουν από 20 εκατομμύρια το καθένα, 40 στη σούμα, για να βοηθήσουν την πτώση, ας πούμε, των τιμών της βενζίνης. Στην πραγματικότητα, την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μηνύσιμο, κύριε Κυρανάκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, θα τα πούμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να επικεντρωθεί στην πολιτική ουσία, να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κοινωνία, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης. Στις 3, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας μετά τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, που ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα τον Παύλο Πολάκη. Στη δημοσιότητα δόθηκε η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη συνεδρίαση. Το Συμβούλιο είναι το μοναδικό όργανο που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα από την Αμαλίας και αποτελείται από 400 μέλη. Οργισμένες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρός, έπειτα από τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται κρίθηκαν προφυλακής θέη, ενώ βεβαίως αναμένεται η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία και όχι σε απόπειρα, με ενδεχόμενο δόλο. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε σαν παρατηρητής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Για σιωπή της κυβέρνησης απέναντι σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΚΑΤ κατέληξε και ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Αστρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια με αφορμή το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, τη δολοφονία του 20χρονου από πυρά αστυνομικών αλλά και την απώλεια της ζωής του εργαζόμενου στον Αστρόπυργο. Συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Η 46χρονη μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα, ενώ το Σαββατοκυριακό είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 48χρονοι και 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Εν τω μεταξύ, η συνέντευξη τύπου για την υπόθεση πραγματοποιείται σήμερα στις 5 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ. Στα Εξάρχεια θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, η Άννη Παπαρούσου, ο Θανάης Καμπαγιάννης και ο Δημήτρης Κατσαρής, εν ώψη των απολογιών των συλληφθέντων. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη με την παρουσία του μεγαλύτερου αριθμού κατηγορουμένων από την έναρξη της διαδικασίας. Το ενδιαφέρον στράφηκε στο αίτημα της υπεράσπισης του πρώην Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, του Χρήστου Βίνη, για αναστολή της δίκης. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι για την ίδια υπόθεση εκκρεμεί παράλληλη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έκανε λόγο για κίνδυνο διπλών διαδικασιών, αντιφατικών αποφάσεων και διπλής τιμωρίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν τα ξημερώματα και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Ομάν, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 73 το ελαφρό αργό. Μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά δίνουν για δεύτερη μέρα οι γαλλικές αρχές σε περιοχή νοτιώς του Παρισιού με τη συνδρομή για πρώτη φορά πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και ο καιρός γενικά άθλιος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στις Παράδες και την Εύβοια και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και στα υπηρετικά ορεινά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ τοπικά στα Πελάγη, σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 10, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Η πολιτική επικαιρότητα έχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε τελικώς στο Σάββατο, κατέληξε σε αποφάσεις. Αποφάσισε να ακυρώσει την προηγούμενη απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, αποφάσισε να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης και σήμερα έχουμε πολιτική γραμματεία για να γίνεται πολιτική γραμματεία για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα μετά και την παρέτηση Φάμελου και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Κώστας Πουλακίδας είναι μαζί μας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της Αυγής, για να μας δώσει τον οδικό χάρτη, να το πούμε, Κώστα, για να είμαστε και στη... Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είναι ένας οδικός χάρτης, ένα χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τι περιλαμβάνει αυτό, αυτός ο χάρτης περιλαμβάνει μια συνεδρία της πολιτικής γραμματείας τώρα, σε λιγότερο από μια ώρα, τρεις ώρα θα ξεκινήσει, με την εισήγηση της αναπληρώτητας γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά. Τι άλλο περιλαμβάνει αυτός ο οδικός χάρτης? Περιλαμβάνει μια συνεδρία της πολιτικής ομάδας του κόμματος, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Και περιλαμβάνει και την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Νομίζω με αυτά θα ολοκληρωθούν. Πιθανότατα να υπάρξει άλλη μια συνεδρία της πολιτικής γραμματείας εντός της εβδομάδας εν ώψη της προετοιμασίας της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτά είναι που έχουμε μέχρι στιγμής, που αναμένεται και που αναμένεται να έχουμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την παρέτηση του κ. Κεδίκλου, Σημειών Κεδίκλου, από τη θέση του βουλευτή. Δεν είναι παραιτήθηκε από βουλευτής, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγοντας μια δήλωση ότι δεν μπορώ να λείπω από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι στη θέση του κυρίου Σημειών Κεδίκογλου, τη θέση μάλλον του κυρίου Σημειών Κεδίκογλου, ανακοινώθηκε πριν από 10 λεπτά και η παραίτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Τη θέση του λοιπόν θα καταλάβει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος όμως είναι γραμματέας στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, άρα θεωρείται δεδομένο ότι θα αρνηθεί τη θέση. Και μετά είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο οποίος είναι στην αριστερά.
1: Ο οποίος είναι στην αριστερά. Αν δεν δεχτεί τη θέση ο κ. Αποστόλου, έρχεται η κυρία Ακριώτη. Για τη θέση αυτή.
0: Η οποία πού ανήκει?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, κανονικά.
1: Να θυμίσω τώρα, παρότι δεν είναι σωστό να τα μπλέκουμε τα οικογενειακά, είναι κόρη του πρώην βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ακριώτη.
0: Α, μάλιστα. Οπότε είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό, το λέω τώρα για να δούμε λίγο το χάρτη πώς διαμορφώνεται.
1: Γι' αυτό το λέω, για να μπορούμε να συνεργιόμαστε. Επίσης να αναφέρω ότι ο κ. Σκύριτς έστειλε μια σύντομη επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, με την οποία λέει ότι οι διαφωνίες που έχει με το ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική του αξιοπρέπεια δεν το επιτρέπουν να αποδεχθεί την έδρα. Ναι. Το λέω θυμίζοντας ότι ο κύριος Σπίτσα είναι για τη θέση του κυρίου.
0: Ναι, το προλάβαμε αυτό την Παρασκευή, το είπαμε, αλλά καλά κάνεις και το θυμίζεις.
1: Αυτό που έγινε την Παρασκευή ήταν μια ανάρτηση μεγάλη.
0: Ναι, τώρα έστειλε και την επιστολή.
1: Τώρα την σύντομη επιστολή του κυρίου Σπίτσα. Τι άλλο υπάρχει λοιπόν τώρα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει μια δήλωση, τοποθέτηση μάλλον, της κυρίας Δούρου, η οποία αφήνει ανοιχτό το θέμα της υποψηφιότητάς της για την θέση για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε το πρωί στο Open και είπε ότι εγώ δεν θα θυγομαχήσω. Υπάρχει ένας Νίκος Παπάς, ο οποίος επαναφέρει το ζήτημα της συλλογικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα μίλησε για ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, το οποίο θα πρέπει να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά ικανά ηγετικά στελέχη τα οποία μπορούν και πρέπει να κατανεμηθούν σε ρόλους και τα οποία πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο. Υπάρχει τρόπος και δεν υπάρχει χρόνος, γιατί επεσήμανε ότι τα σενάρια των εκλογών είναι ζωντανά και είναι και ενεργά. Επομένως, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο να βρεθεί ενώπιον εκλογής αναμέτρησης, την οποία θα έχει αποφασίσει να συμμετέχει και να μην συμπορευτεί με άλλο κόμμα. Και υπάρχει επίσης και μια δήλωση του κυρίου Γιαννούλη, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για την θέση του, για την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, λέγοντας ότι είναι μια κίνηση ευθύνης και ότι το βασικό του έργο του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αποτραπεί ένας νέος κύκλος διχασμού, σύγκρουσης και διάσπασης στο κόμμα και ότι θα πρέπει η παρέτηση Φάμελου να κληθεί ως αφετηρία επανεκκίνησης και όχι εσωκομματικής αντιπαράθεσης και εσωστρέφειας. Αυτό έχει τη σημασία του και εν ώψη του θέματος Πολάκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης, για να επανέλθει στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να επανέλθει με μια επιστολή που θα στείλει ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Στον πρόεδρο της Βουλής θα τη στείλει την επιστολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί πώς ακριβώς θα γίνει. Προφανώς επισημαίνω ότι πολιτικά το θέμα το έχει θέσει, το έχουν θέσει και άλλοι, όχι μόνο ο κ. Πολάκης, αλλά και ο κ. Παπάς, έχουν και έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο κ. Πολάκης πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι εκεί θα έχουμε μια διαδικασία που θα πρέπει
0: έχουμε
1: να
0: μια διαδικασία
1: εντός της Βουλής.
0: Πάντως είναι βέβαιο ότι λόγω των συγκεκριμένων συνθήκων δεν μπορεί άμεσα να βγει από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης πρόεδρος αν θέσει υποψηφιότητα και τεθεί θέμα ψηφοφορίας, σωστά? Διότι πρέπει να ενταχθεί με εντολή πρόεδρου, άρα θα προηγηθεί ο πρόεδρος.
1: Πρέπει να υπάρξει πρόεδρος. Άρα τι πρέπει να γίνει, θα το πω πολύ πρακτικά, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί να δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Και με ποια διαδικασία θα είναι ένα πρόσωπο που θα είναι μεταβατικό για λίγο. Θα το δούμε λοιπόν αυτό το ένα που θα γίνει, θα εκλεγεί πρόεδρος. Ο πρόεδρος θα σύνταξει μια επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, θα την απευθύνει στον κύριο Κακλαμάνη και θα λέει ότι ο κύριος Πολάκης επανέρχεται. Ο κύριος Πολάκης από τη δική του πλευρά θα λέει ναι, δέχομαι να επανέλθω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα γυρίσει πίσω. Αν λοιπόν ο κύριος Πολάκης θέλει να διεκδικήσει, όπως έχει πει ο άνθρωπος, την θέση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να ξαναγίνουν πάλι εκλογές. Μετά την επάνωδό του. Άλλη επιλογή η οποία υπάρχει είναι αν ο ασκόν χρέη προέδρου, που είναι ένα ερώτημα, αν αναγνωρίζεται εντός εισαγωγικών από τον κύριο Κακλαμάνη, αν ο ασκόν χρέη προέδρου μπορεί να στείλει αυτή την επιστολή με την οποία να λέει ότι επανέρχεται ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος στη θέση αυτή.
1: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βεβαίως, ναι.
0: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
1: Αλλά δεν είναι... το κάνει, το εκτελεί όμως άτυπα, γιατί δεν έχει και γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Νομίζω έχει παραιτηθεί και ο κύριος Καλαματιανός.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό ρωτάω.
1: Αυτά είναι όλα θέματα νομίζω τα οποία θα λυθούν μέχρι την Τετάρτη που θα γίνει, θα συνεδρέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Οπότε,
1: και το κλίμα θα το δούμε και σήμερα στην πολιτική γραμματεία προφανώς.
0: Βέβαια. Αλλά πρόεδρος σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να βγει παρά μόνο από το κόμμα και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή το καταστατικό θέμα.
1: Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας εκλέγεται από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
0: Ναι. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ για να βγει χρειάζεται συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Αλλά αυτό είναι
1: προφανώς
0: σε δεύτερο χρόνο προφανώς. Με βάση τις μέρες.
1: Και είναι πάρα πολύ. Και αν συνθήκες γίνουν πρόεδρος εκλογές, είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην έχουμε ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ η οποία να έχει εκλεγεί από τη βάση.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε και τη σημερινή γραμματεία προκειμένου να αποκωδικοποιήσουμε αύριο, Κώστα, τις εξελίξεις, τις συνθήκες και το τι συνεπάγονται αυτές οι εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Κώστας Πουλακίτας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή. Το Σάββατο λοιπόν έγινε η Κεντρική Επιτροπή παρά τις εντάσεις, τις διαφωνίες, ότι δεν είναι νομότυπη κτλ. Και ακούμε καταρχάς τον Νίκο Παπά, ο οποίος ανακοινώνει τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, στο όνομα της ενότητας, της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος, υπερψήφισε ομόφωνα τα παρακάτω. Πρώτον, αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026. Δεύτερον, διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική. Τρίτον, καλεί την πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας. Τέταρτον, διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και οι δηλώσεις του Παύλου Πολάκη μετά τη δήλωση του Νίκου Παπά σε ό,τι αφορά τον ίδιο και την απόφαση βεβαίως της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής. Τη χάραξη διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια καλεί στην, και αποφασίζει την επιστροφή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Κύριε Ναδούρου, η οποία όπως μας είπε πριν και ο Κώστας ο Πουλακίδας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια.
4: Ρωτάτε και ευλόγως τι θα γίνει σήμερα και σας απαντώ ότι χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που του ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων, μα πάνω απ' όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χυμάζεται από την εφταετία του κ. Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ.
5: Σήμερα θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
4: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Δεν υπάρχουν. Είστε υποψήφια, αγάπη.
4: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Με ξαφνιάζετε, αλλά το καταλαβαίνω. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος. Πρώτα να τα λέει στα όργανα και μετά να τα λέει στους δημοσιογράφους, αλλά γνωρίζετε ότι ποτέ δεν έχω πει κάτι πριν από τα όργανα.
5: Μπορεί να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στις δύο κεντρικές επιτροπές.
4: Υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Αυτές οι δηλώσεις της Ράνας Δουρού έγιναν έξω από την Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα, όπως μας είπε και ο Κώστας πριν, κληθήσαν απάντηση στο ίδιο ερώτημα για το αν θα είναι δηλαδή υποψήφια. Η απάντησή της ήταν ότι δεν έχει φυγομαχήσει ποτέ. Επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις ή διαρροές για ενστάσεις, για να είμαστε ακριβείς, ότι δεν είναι έγκυρη η απόφαση της Κεντρικής, ότι δεν ήταν έγκυρη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εκτελεί και χρέη προεδρεύοντος, ήταν ξεκάθαρος.
6: Εκ των πραγμάτων και με τις δύο πλευρές, πώς, τι εικόνα έχετε?
7: Για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω μιλήσει με τη συντρόφισσα Σαπουνά. Τελείωσα χθες πολύ αργά, σήμερα θα κάνουμε την επικοινωνία μας. Η Κεντρική Επιτροπή ήταν καθόλου ανώμημη. Συγκλήθηκε μετά από τον αναγκαίο αριθμό των μελών που υπέγραψαν την αίτηση σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής, λόγω του ότι η Κεντρική αυτή Επιτροπή συγκλήθηκε μετά από αίτημα των μελών της, δεν ήταν στη διακριτική ευχέρεια ούτε του Προέδρου του κόμματος, ούτε και του Γραμματέα του κόμματος να την αναστείλει, να την ακυρώσει ακριβώς. Και με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Προεδρείο της Θεσινής και Κεντρικής Επιτροπής, επιτέθηκε η απαραίτητη απαρτία, τόσο με τους παρόντες στην αίθουσα, όσο και με τους συντρόφους που παρακολουθούσαν μέσω του Zoom. Άρα και από πλευράς προδικασίας και από πλευράς κυρίως διαδικασίας, η Κεντρική Επιτροπή υπήρξε απολύτως νόμιμη.

0: Απόψε μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, επαναλαμβάνω, είναι προσδιορισμένη για τις 3. Θα έχουμε αποκωδικοποίηση έτσι όλων αυτών των τελευταίων συνθήκων, όπως έχουν πια διαμορφωθεί. Και περιμένουμε για να δούμε. Πάμε στο θέμα Μαρφίν τώρα, έτσι. Έτσι όπως ανακοινώθηκε ευνηδίως, ξαφνικά, για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, ξεχνιάζει το έγκλημα στη Μαρφίν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επί 2-3 μέρες έπαιζαν όλες μα όλες οι διαρροές, ήταν διαρροή, δεν ήταν επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όλα μα όλα τα μέσα ενημέρωσης έπαιζαν ότι η βασική αιτία, ο βασικός λόγος, η βασική άκρη που οδήγησε στη σύλληψη των των φερόμενων, και το λέω έτσι διότι έχει κάνει μια καταπληκτική ανάρτηση ο κύριος Χριστός Ραμός, έτσι ο πρώην πρόεδρος που κάνει το διαχωρισμό, θα σας το πω σε λίγο. Λοιπόν, ενώ επί 3 μέρες έπαιζε η διαρροή για το email, σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα αυτό το email, και το οποίο λέει, είναι του 11 και λέει ότι είμαι πολίτης, δεν θέλω να πω το όνομά μου. Να ξέρετε όμως ότι οι αναρχικοί των εξαρχείων πάνε και βάζουν μολότοφ στους αστυνομικούς στην Κερατέα, τότε που γινόντουσαν οι διαδηλώσεις για το Χιτά στην Κερατέα, αν θυμάστε κυρίες και κύριοι. Πάνε στα γήπεδα και είναι τρεις από αυτούς τους... Τους ονοματίζει κιόλας, τους κατονομάζει. Τρεις από αυτούς συμμετείχαν και στη Μαρφίν. Αυτό έπαιζε τρεις μέρες, έτσι. Με πολύ σάλτσα, με πολύ... με πολλά στοιχεία μυθιστορηματικά κτλ. Και βγήκε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Sky να μας πει ότι όλα αυτά είναι μυθεύματα. Ποιος θα διέρεε τα μυθεύματα, αλήθεια? Μήπως επειδή βγήκε στη δημοσιότητα το mail και έτσι προκάλεσε περαιτέρω χλέβη, διότι η χλέβη με την οποία αντιμετώπισαν τα social από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν συλλήψεις και ξεχνιάζεται το έγκλημα στη Μαρφίν, καταλαβαίνουμε όλοι τώρα την ακολουθία των γεγονότων. Και αυτό που τους τάραξε περισσότερο είναι τα όσα είπε η κυρία Μαρία Καραγιάννη, η οποία είναι επιζήσασα από τη Μαρφίν, ήταν στη Μαρφίν, έτσι, έχει επιζήσει και δεν ξεχάσει ποτέ στη ζωή της αυτό που έζησε.
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο μυαλό του και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Για μένα πρόκειται, ακούγεται εντελώς πομπόδης και νομίζω ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί στην πραγματικότητα η δήλωση αυτή του κυρίου Υπουργού. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το email εμένα, δηλαδή η αφορμή όπως υπόθηκε με την οποία οδηγήθηκαν τέλος πάντων στην ανακάλυψη αυτών των ατόμων, εμένα δεν με τύχει, πολύ απλά θα σας το πω. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα email, αποφάσισε κάποιος να μιλήσει τώρα μετά από 16 χρόνια και έτσι αυτό
2: κυρία
1: το email.
2: Κυρία Καραγιάννη, επιτρέψτε μου να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Συγγραβέλη γι' αυτό.
1: Ο καθένας είπε.
2: Ελάτε να τον ακούσουμε μαζί, μήπως έχει να μας δώσει κάποια απάντηση.
0: Πλήρες η αμφισβήτηση από την κυρία Μαρία Καραγιάννη, έτσι επιζήσασα της Μαρφίν. Είχαμε συλλήψεις, συνελήφθη και η 46χρονη που βρισκόταν στην Αγγλία. Εδώ άμεση ήταν η αντίδραση και μιας εκ των συνηγόρων των συλληφθέντων της κυρίας Παπαρούσου.
3: Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Από ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη με βάση αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει κάνει υπόσταση. Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μόλον ότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 2:30. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα, πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: We'll be right back. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
17: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
16: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
17: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Μετά του Πρέταντορ. Γιάννα, καλό μεσημέρι. Και βεβαίως.
19: Καλό μεσημέρι.
0: Η κουβέντα σου με τον Θανάση Λάλα σήμερα, που πήρε και τη συνέντευξη από τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
19: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν αυτά τα όσα είπε ο κύριος Δημητριάδης περί σφαίρας, αφεντικού και ευθύνης που πρέπει να παίρνει και ομερτά, αυτό περιέγραψε μια ομερτά, δεν μιλάω, έτσι, λες και πρόκειται για θέμα πολιτικό, δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι ποινικό, είναι έγκλημα αυτό που έγινε. Και ένας έμπειρος νομικός σαν τον κύριο Δημητριάδη δεν πρέπει να του διαφεύγει αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης δίνουν το κλίμα ενός οργανωμένου εγκλήματος, έτσι. Αυτό το κλίμα το μετέδωσε και το αποκάλυψε ουσιαστικά αυτή η συνέντευξη, ένα οργανωμένο έγκλημα. Τώρα η είδηση της συνέντευξης, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι αυτό που είπα απαντώντας την ερώτηση του Θανάση του Λάλα σε σχέση με το αν παρακολουθούσανε, πρόσεξε, έβαλε και αυτόν μέσα ο Λάλας, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αν παρακολουθούσανε το Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εφοπλιστή, διοκτήτη του Μέγκα κλπ.
0: Τον οποίο ήρθαν στα χέρια πρόσφατα, θυμόμαστε όλοι.
19: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, που ήρθαν και στα χέρια. Ναι. Και απάντησε ο κύριος Δημητριάδης, εμείς δεν παρακολουθούσαμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, όταν λες δεν παρακολουθούσαμε τον Μαρινάκη, σημαίνει ότι ξέρεις.
0: Και σε πρώτο πρόσωπο, πληθυντικό, αφενός.
19: Και όταν λες δεν παρακολουθούσαμε, δηλώνει συμμετοχή στο έγκλημα, επαναλαμβάνω, των υποκλοπών.
0: Ναι,
19: έτσι,
0: ναι.
19: Το έγκλημα των υποκλοπών. Λοιπόν, τώρα την ανατομία του εγκλήματος, για να απαντήσω.
0: Πριν πάμε στα ντοκουμέντα που έβγαλε στην Κυριακή, να σταθούμε λίγο. Προσωπικά θεωρώ εξίσου σημαντική είδηση, αν όχι τη μεγαλύτερη, το γεγονός ότι ακόμη και με την ορολογία που χρησιμοποίησε, είπε, ομολόγησε ότι πρέπει να προσέχουμε και τις λέξεις μας, διότι έχει στείλει εξώδικα παντού, κύριος Δημητριάδης, ως γνωστό.
19: Καλά, τα σλάψη είναι σε καθημερινή βάση.
0: Ναι, okay, γι' αυτό με ακούτε έτσι λίγο πιο προσεκτική. Ναι. Πάντως όταν λέει εγώ έπρεπε να προστατεύσω το αφεντικό, αυτό έχει διτή ανάγνωση πέρα από το χαρακτηρισμό. Έχει διτή ανάγνωση.
19: Και είναι ομολογία, Κατερίνα.
0: Είναι ομολογία και μήνυμα στο Μητσοτάκη.
19: Περιέχει
0: και μήνυμα στο Μητσοτάκη.
19: Έδωσε μηνύματα στο Μητσοτάκη. Εντάξει, με την έννοια ότι είπε ότι όταν σε προδίδουν οι δύο πιο πιστοί σου άνθρωποι, έτσι, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για το δεύτερο δίστανται οι απόψεις, κάποια γυναίκα περιγράφει τη σύζυγό του ή την τώρα, δεν ξέρω ποιος περιγράφει από τους δύο, ας πούμε. Περιγράφει όμως από το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Και επαναλαμβάνω, κάνει το λογικό άλμα, το οποίο είναι άλμα το οποίο δεν δικαιολογείται, γιατί είναι νομικός. Δεν είναι πολιτικό ατόπιμα οι υποκλοπές. Είναι έγκλημα. Υπάρχει απόφαση του μονομελώσου πλημμυροδικείου της Αθήνας. Είναι έγκλημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ενδεχομένως και έγκλημα κατασκοπίας. Όταν θα υπάρξει κάποιος εισαγγελέας που θα το ερευνήσει αυτό το έγκλημα, τότε θα δούμε και το αποτέλεσμα. Ναι. Πάντως υπάρχει έτσι κι αλλιώς η εισαγγελική πρόταση του μονομελώσου πλημμυροδικείου να ερευνηθεί το έγκλημα και της κατασκοπίας. Τώρα, για να πάμε τώρα και στο
0: ντοκουμέντα που έβγαλε στην Κυριακή.
19: Λοιπόν, η αγωγή αυτή λοιπόν των 8 έτσι, δημοσιογράφων και λοιπά, αλλά και τριών στελεχών της αστυνομίας και της ΕΥΠ γυναικών, είναι ενδεικτική, είναι αποκαλυπτική του πώς γινόταν, πώς στήθηκε το όλο έγκλημα των υποκλοπών. Πρώτον, περιγράφονται οι εταιρείες οι οποίες δημιούργησαν το Predator, αυτό το παράνομο λογισμικό. Δεύτερον, περιγράφεται η χρήση του παράνομου λογισμικού. Ότι δηλαδή υπέκλεπτε αρχεία την προσωπική ζωή των ανθρώπων οι οποίοι είχαν πατήσει το μολυσμένο, ας πούμε, SMS που τους είχε σταλεί και άρα είχαν μπει στα σπίτια τους, ας πούμε, το Predator είχε μπει στα σπίτια τους και όλοι όσοι κάναν τις παρακολουθήσεις. Και περιγράφει βέβαια ένα πλέγμα εταιριών, γιατί πίσω απ' όλα είναι το χρήμα, έτσι, Κατερίνα.
0: Προφανώς.

0: ότι υπήρχε και στην Κύπρο καταδίκη, έτσι, της Ιντελέξα και του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος στη συνέχεια καταδικασμένος στην Κύπρο, άρα είχε μία καταδίκη, άρα είχε χάσει κάποιες δουλειές, δεν είχε την έξωθεν καλή μαρτυρία στην αγορά, ήρθε στην Ελλάδα με τη μεσολάβηση ενός επιχειρηματία, τώρα το έχω το όνομά του αλλά δεν το έγραψα γιατί δεν θέλω να εμπλέξω και τρίτα πρόσωπα, και ο οποίος μεσολάβησε τον κύριο Μπίτιο.
1: Έλληνας επιχειρηματίας, για να πούμε.
0: Έλληνας, πολύ γνωστός
1: Έλληνας. Πολύ γνωστός Έλληνας, μάλιστα.
0: Πολύ γνωστός εκατομμυριούχος.
1: Μάλιστα.
0: Όχι επιχειρηματίας της πρώτης γραφτούς που ακούμε καθημερινά με τις ομάδες.
1: Πάντως γνωστός Έλληνας.
0: Πολύ γνωστός.
1: Εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, ο οποίος μεσολάβησε στον κύριο Μπίτιο. Και γνώρισε μάλλον τον κύριο Μπίτζιο με τον κύριο Ντίλιαν και άρχισε τις δουλειές στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Για ποια αυτή περίοδο εταιρεία, τώρα λέμε, πριν αποκαλυφθούν τα περί Πρέτατορ, έτσι.
0: Πριν αποκαλυφθούν, δηλαδή, μετά το 2020 πάντως.
1: Ναι,
0: μετά το 2020.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τώρα πότε ακριβώς έγινε η συνάντηση των επιχειρηματιών.
1: Πού
0: να το ξέρουμε κι αυτό. Ήδη καταγράφει ο κύριος Κεσές αυτή την αγωγή. Ναι. Ο Ζαχαρίας Κεσές, ο δικηγόρος. Ναι. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έτσι,
1: έχει γίνει σημείο αναφοράς ο κύριος Κεσές για τις υποκλοπές.
0: Εντάξει, τώρα είναι σημείο αναφοράς και όχι μόνο μας δηλώνει ότι θα προχωρήσει την υπόθεση. Τώρα το δεύτερο που αποκαλύπτεται από αυτή την αγωγή. Λόγω του ότι προσφεύγουν τρεις γυναίκες, έτσι να το πω απλά να καταλάβει ο κόσμος. Η μία είναι της, οι δύο είναι της ΕΥΠ, η άλλη είναι της ελληνικής αστυνομίας. Η μία από την ΕΥΠ, η οποία προσφεύγει, ήταν σε πολύ κρίσιμο πόστο της ΕΥΠ και χειριζόταν και έπαιρνε όλα τα στοιχεία για όλες τις κρίσιμες ποινικές υποθέσεις. Η ίδια λέει, γιατί έχει κλείσει η συγκεκριμένη, έτσι, σε πρώτο βαθμό, η ίδια λέει ότι εγώ, εκτός από τις υποθέσεις μεγάλες που χειριζόμουν και τρεις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Επομένως, η αγωγή, εκτός από το αστικό μέρος που αναλύει, ουσιαστικά βάζει από την πίσω πόρτα, έτσι, και το έγκλημα της κατασκοπίας. Γιατί
1: που...
0: όταν παρακολουθείς τη γυναίκα,
1: στέλεχος της
0: ΕΥΠ, όχι,
1: και
0: όχι απλή γυναίκα.
1: Και υψηλά ιστάμενο στέλεχος της ΕΥΠ.
0: Και υψηλά ιστάμενο σε ευαίσθητο τομέα, ίδια το λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, που χειριζόταν τις τρεις, λέει μάλιστα, χειρίστηκα τρεις κρίσιμες υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Τι άλλο να μας πει δηλαδή η συγκεκριμένη, η οποία προσφεύγει, η οποία λέει με υπέκλεψαν, μου υπέκλεψαν τα στοιχεία, τα οποία ήταν ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την εθνική ασφάλεια, η ίδια το λέει, έτσι στην κατάθεσή της, και προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη με αυτή την αγωγή, ζητώντας αποζημίωση, αλλά κυρίως προσπαθεί να ανοίξει την υπόθεση. Η κυρία Μνιάτη είναι αυτή, έχει ακούσει το όνομά της, μπορώ να το πω, είναι άλλωστε η υπογραφή της στην αγωγή.
1: Μα δόθηκαν τα ονόματα όταν κατατέθηκαν.
0: Ακριβώς, δεν δόθηκανε, άρα μπορώ να τα πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη γυναίκα λέει ότι εγώ χειριζόμουν ευαίσθητες υποθέσεις και τι κάνει ουσιαστικά μέσω του αστικού μέρους, προσπαθεί να πείσει την ελληνική δικαιοσύνη να ανοίξει την υπόθεση. Λοιπόν, δυστυχώς μαθαίνω, για να πάω και πιο κάτω όλο αυτό το θέμα που αποκαλύψαμε, δυστυχώς μαθαίνω ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία περιέχονται στην αγωγή έγινε προσπάθεια από τον κύριο Κεσέ να δοθούν στον κύριο Μπακέλα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν τα πήρε τα στοιχεία αυτά τα
1: συγκεκριμένα.
0: Δεν ξέρω τώρα με ποια.
1: Μισό λεπτό για να.
0: Έγινε ξανά.
1: Δηλαδή,
0: προσπάθεια
1: μισό
0: στον κύριο
1: λεπτό,
0: Μπακέλα.
1: Μισό λεπτό για να τα. Γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει όπως εμείς. Με τις λεπτομέρειες που τα ξέρουμε εμείς. Ο κύριος Κεσές το έχει καταγγείλει, το λέγε και σε εμάς εδώ όταν βγήκε στο μαγκαζίνο και σε σένα κάποια άλλη στιγμή κτλ. Λίγο πριν την αρχαιοθέτηση, μέρα Παρασκευή, δεν θυμάμαι τώρα που μιλάμε την ημερομηνία.
0: Άλλο, αυτό ήταν τον κύριο Τζαβέλα τώρα. Δεν μιλάω για τον κύριο Τζαβέλα.
1: Το ξέρω, Γιάννα, μισό λεπτό να τα δέσω. Ναι. Ο κύριος Τζαβέλας, λοιπόν, Παρασκευή, πηγαίνει στην εισαγγελία του Αριουπάγου και λέει: έχω και νέα στοιχεία, παιδιά, τα οποία δεν είχαν βγει στη δίκη του μονομελούς πλημελιωδικίου που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τον παραπέμπει στον κύριο Μπακέλα, ο κύριος Τζαβέλας. Και τη Δευτέρα, μετά την Παρασκευή, αρχαιοθετεί την υπόθεση. Εσύ τώρα αυτό που λες ότι τα ξαναπήγε, είναι δεύτερη φορά δηλαδή?
0: Ναι, εγώ έχω καταλάβει ότι υπήρξε και δεύτερη επαφή και ότι δεν τα παρέλαβε. Εγώ λέω το εξής.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δημοσιεύεται το περιεχόμενο της αγωγής. Έτσι.

0: Ναι. Από μένα κάποια στοιχεία δημοσίευση και δημοκρατία για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δημοσιεύεται το περιεχόμενο αυτή τη αγωγή. Δημοσιεύονται εταιρείες, δημοσιεύονται δραστηριότητες, δημοσιεύονται πορείες χρήματος, έτσι, γιατί όλα αυτά δημοσιεύονται σε αυτή την αγωγή.
1: Ναι.
0: Ένας εισαγγελέας, πέρα από τον κύριο Μπακέλα, αυτή τη στιγμή που ερευνά την υπόθεση, έτσι δεν είναι, ένας εισαγγελέας δεν θα πάρει τα δημοσιεύματα που να πάρει ευχή. Και να ζητήσει την αγωγή και να ζητήσει μια κατάθεση του κυρίου και θέλει να του πει: έλα εδώ, τι στοιχεία έχεις να εισφέρεις εσύ για το έγκλημα της κατασκοπίας και γενικότερα για τις υποκλοπές που γίνανε. Ξέρω εγώ, ένας εισαγγελέας δεν θα βρεθεί.
1: Ναι,
0: είναι δυνατόν.
1: Ναι. Η άλλη που είναι, η άλλη μάρτυρας που έχει καταθέσει αγωγή και είναι αστυνομικός, τι περιγράφει?
0: Και αυτή περιγράφει τις έρευνες που έκανε, τις κρίσιμες έρευνες που έκανε. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι γυναίκες είναι και δεσμευμένες οι ίδιες από το απόρριτό τους. Να μην πούν και πολλά. Πάντως υπάρχει μια υπόθεση τώρα, θα σου πω κάτι για να κάνουμε focus και σε ένα σημείο. Υπάρχει μια υπόθεση που αναφέρεται από όλες όσες κάνουν. Και αυτή είναι η υπόθεση της Greek Mafia. Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Αυτή η δικογραφία... Φαίνεται ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ας το πω έτσι, είμαι πολύ επιφυλακτική, από αυτούς που έκαναν τις υποκλοπές για αυτή την υπόθεση, την οποία τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, Κατερίνα. Τη βρίσκουμε με τη δολοφονία του Καραϊβάζ, που δεν έχει εξηγηθεί. Τη βρίσκουμε με άλλες δολοφονίες, όπου βρέθηκαν αντίγραφα της δικογραφίας αυτής, σε αυτοκίνητα ανθρώπων που δολοφονήθηκαν. Τη βρίσκουμε μπροστά μας. Επομένως είναι μία υπόθεση η οποία πρέπει να ερευνηθεί ξανά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξανανοίξει ο φάκελος αυτής της υπόθεσης.
1: Να θυμίσουμε εδώ ότι όπως και με τη Μαρφίν, έτσι, που την έχουν ξεχνιάσει άλλες 2-3 φορές, θυμόμαστε όλοι επί Θεοδωρικάκου τότε, παραμονές των εκλογών του 23, που ανακοίνωσαν συλλήψεις για την δολοφονία Καραϊβάζ και φυσικά μετά...
0: Απειλάγησαν όλοι.
1: Απειλάγησαν όλοι, όπως είχε γίνει
0: όπως και
1: τη
0: Μαρφίν απειλάγησαν. Παρότι καταδικάστηκε η εταιρεία για μη καλή φύλαξη. Μας το θύμισε σήμερα ο κ. Παπαδάκης. Ο κ. Παπαδάκης, ο δικηγόρος. Έχει καταδικαστεί η Μαρφίν, η οποία δεν είναι πια.
1: Δεν υφίσταται πλέον, ακριβώς.
0: Δεν υφίσταται πλέον.
1: Καταδικάστηκαν μόνο και στα μαλακά.
0: Καταδικάστηκε για μη καλή φύλαξη των ανθρώπων.
1: Οι συλλήψεις που είχαν γίνει δεν αφορούσαν όμως τη φυλαξή, αφορούσαν στις Μολότοφ. Είχαν συλλάβει ανθρώπους, είχαν κλείσει φυλακή ανθρώπους.
0: Δολοφονικές ενέργειες αφορούσαν, πώς είναι δυνατό, και απειλάγησαν.
1: Και απειλάγησαν και αθώθηκαν και μάλιστα υπάρχει, και την είδα μόλις στα μέσα ενημέρωση, δεν την έχω τώρα πρόχειρη, μια επιστολή ενός από τους άδικα συλληφθέντες και κατηγορούμενους στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί διαπομπεύτηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, όπως λέει ο κύριος Ράμος
1: σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο, διαπομπεύτηκαν οι άνθρωποι, δικάστηκαν. Καταλαβαίνεις τώρα το αφήγημα όλο. Το αφήγημα, ουσιαστικά το αφήγημα πράγματι αφορά αυτό που μου είπε σήμερα ο κύριος Παπαδάκης, ο δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά ποινικοποιήθηκε όλο το κίνημα εναντίον των μνημονίων με αφορμή αυτή την υπόθεση. Έτσι.
1: Διότι ήταν η πρώτη μεγάλη διαδήλωση 200.000 κόσμος τότε.
0: Να πληρώσουν οι ένοχοι, δεν το συζητάμε ότι πρέπει να βρεθούν. Είναι θέμα τιμής για μένα της ελληνικής αστυνομίας και βεβαίως θα το πάρουν και προσωπικά. Αλλά 16 χρόνια μετά μας λένε ότι τώρα πήραν το υλικό των βίντεο μέσα στην τράπεζα. Ναι. Εγώ έχω τρελαθεί με αυτό. Ειλικρινά στο λέω, αυτό μου έχει κάνει πιο πολύ εντύπωση από όλα τα άλλα, ακόμα και από το χρόνο. Τώρα, 16 χρόνια μετά, πήραν το υλικό από την τράπεζα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Επί τρεις μέρες το έλεγα και στην αρχή, Γιάννα. Έτσι, διαβάζαμε όλοι γι' αυτό το ανώνυμο email που ξετύλιξε το κουβάρι και φτάσαμε.
0: Ξέρουμε
1: και τα
0: ανώνυμα, έτσι. Τα θυμόμαστε από την τρομοκρατία.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα το περιεχόμενο αυτού του email και είναι πραγματικά να γελά κανείς. Με αποτέλεσμα να βγει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Sky και να πει. Και να πει αυτά ήταν μυθεύματα. Μα οι ίδιοι έκαναν τις διαρροές. Οι ίδιοι
0: λέγανε για email και έτσι
1: δηλαδή,
0: δικαιολογούσαν την ανάθεση της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι το λένε. Τι φταίνε, τι έχουν φαντασία οι αστυνομικοί συντάκτες, τώρα μην τρελαθούν.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, έχει ανοίξει ο ασκός θεόλου σε όλα τα θέματα παράλληλα. Αυτό είναι το δια τα αυτά.
0: Έχει ανοίξει με επίκεντρο πάντα τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Και την, στον πατριωτισμό των δικαστών δηλαδή. Έτσι, γιατί σε αυτό θα καταλήξει και η υπόθεση της Μαρφίνς, στην ανάκριση. Για να βρουν την αλήθεια. Και ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι αυτοί είναι και αυτοί οι άνθρωποι, ζουν μέσα στην κοινωνία. Ακούν όλα αυτά κάθε βράδυ, ας πούμε. Εδώ έχουν ήδη και έχει γίνει ήδη. Είναι ένοχοι αυτοί. Πώς το είπε ο κ. Ράμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και είναι πραγματικά στη συνείδησή τους να μην επηρεαστούν από όλα αυτά και ουσιαστικά να βρουν την αλήθεια. Απλά είναι τα πράγματα για την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Θα δούμε σήμερα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν στις 5 το απόγευμα. Είναι στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλη στα Εξάρχεια. Για τη Μαρφίν λέω πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουν οι συνήγοροι Πράσπιση των τριών κατηγορουμένων, η Άννη Παπαρούσου.
0: Για να δούμε. Να δούμε και να ακούσουμε.
1: Και αύριο όλα θα τα αποκωδικοποιήσουμε και θα μας δώσεις όπως πάντα και τη δική σου ματιά και γνώση απέναντι σε όλα αυτά. Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Αυτά και μέχρι νεοτέρας, έτσι. Διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πραγματικά δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει. Τι σου ξημερώνει, Σπύρο Μπουτζάνη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εντάξει, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το αξιοποιεί πολιτικά αυτό η κυβέρνηση και την Μαρφίν και την σύλληψη μετά από 16 χρόνια των δραστών, όπως και τους δράστες για την Θεσσαλονίκη.
1: Για τρίτη φορά σύλληψη, να ξαναπούμε για μια φορά.
2: Ναι, για τρίτη φορά σύλληψη, όπως και τους δράστες στην Θεσσαλονίκη. Είναι εμφανές, το πρόταξε και χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Θέλει να το συνδέσει με το νόμος και τάξη και ασφάλεια.
1: Ναι. Βέβαια, στο κυριακάτικο μήνυμά του δεν είπε κουβέντα για τον 20χρονο που εκτέλεσε η αστυνομική, έτσι.
2: Όχι.
1: Κουβέντα, σαν να μην έγινε το γεγονός.
2: Ναι, γενικώς τα κυριακάτικα μηνύματα του Πρωθυπουργού μας κάνουν και απορούμε. Ζούμε στην ίδια χώρα, ζούμε στον ίδιο πλανήτη, ζούμε στο ίδιο σύμπαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρουσιάζει πάντοτε μια εξοραϊσμένη εικόνα και θα έλεγα ότι και αυτή που είχε χθες είναι μια εικόνα που σαν να ετοιμάζεται για εκλογές όχι το Σεπτέμβριο αλλά στο τέλος του μήνα.
1: Ναι.
2: Κάτι το οποίο δεν το εγκαταλείπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν αφήνει δηλαδή.
1: Στο τέλος του μήνα,
2: Όχι, λέω ότι κάθε φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ως σαν να έχει εκλογές στο τέλος του μήνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό και παρουσιάζει μετεπιτάσεως μια εξοραϊσμένη εικόνα της πραγματικότητας. Εδώ το είπα έτσι, έκανα σχήμα λόγου ότι όχι μόνο τέλος Σεπτεμβρίου αλλά και σαν να έχει στο τέλος του μήνα. Όπως και γενικώς εκεί κατευθύνεται η κυβέρνηση. Αυτά τα δύο με τη Μαρφίν είναι ένα κομμάτι. Οι επιθέσεις στην αντιπολίτευση είναι ένα άλλο.
1: Είναι ο φόβος του Σαμαρά πίσω από όλα αυτά κατά ψέματα, έτσι.
2: Ναι, η επικοινωνιακή αντιμετώπιση της ακρίβειας, γιατί πραγματική αντιμετώπιση δεν έχει κάνει η κυβέρνηση.
1: Πώς, έχουμε 10 λεπτά.
2: Ένα κομμάτι. 10 λεπτά σε αυτό. Οι συμφωνίες κυρίων για τη μείωση των προϊόντων.
1: Το
2: πόσο κάνει.gr. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο το οποίο είναι επικοινωνιακό. Δεν την εξαντλείται εκεί, γιατί δίνει και επιδόματα για τις συντάξεις, όχι βέβαια την 13η σύνταξη. Δίνει επιδόματα για τα παιδιά. Σε αυτό το πεδίο θα καταθμίνει την κοινωνία και θα φτιάχνει πελατείες τις οποίες να απευθύνεται για να αντιλείψει ψηφοφορία. Σωστά το λες ότι στο βάθος είναι ο φόβος του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί από τον Αντώνη Σαμαρά και από το ποσοστό που αποσπά από τη Νέα Δημοκρατία χάνει, απομακρύνεται το 25% και πλησιάζει στο 20%.
1: Είναι ένας φόβος τον οποίο δεν έκρυψε ούτε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Έχει σημασία να ακούσουμε πώς το είπε.
3: Θέλω να σας πω κάτι. Ο Σαμαράς με έχει τιμήσει με τη φιλία του και εγώ αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα το τιμάω όσο ζω.
4: Ένα παππούς.
3: Ναι. Δύο.
4: Ενώ στοιχείο που έχετε πάρει τον παππού.
3: Θέλω να πω κάτι για τον Σαμαρά, το οποίο δεν έχει πολύ συζητηθεί.
4: Ναι.
3: Έχω πει σε μια συνέντευξη μόνη που έχω δώσει ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, γνώμη μου, ταπεινή, ας κρυθεί. Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
4: Έτσι κι αλλιώς.
3: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
2: Τον κάρφωσε.
1: Εντελώς όμως.
2: Ναι, γιατί τον έκανε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μετά του έφτιαξε όλο το πολιτικό πλαίσιο για να γίνει πρωθυπουργός. Το αντισύριζα μέτωπο είναι του Αντώνη Σαμαρά. Η μεγάλη αντιπαράθεση γύρω από το μακεδονικό ήταν του Αντώνη Σαμαρά και ακόμα και σε επίπεδο προσώπων και μηχανισμών
1: Σπύρο.
2: Για να ξεπεράσει τότε την αντίθεση των Καναμανικών ήταν του Αντώνη Σαμαρά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. βασιζόμενη στην εμπειρία σου και στην οξυνιά σου. Η συνέντευξη Δημητριάδη έκανε καλό ή κακό στο Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη σου?
2: Νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό θα το δείξει. Αλλά ο Δημητριάδης.
1: Όταν μιλάει για το αφεντικό.
2: Ήθελε να δείξει.
1: Αυτό δεν είναι ένα θέμα.
2: Ήθελε να δείξει ότι είναι παρόν.
1: Αυτό
2: και ότι είναι παρόν παρά το πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Παρά το πλευρό.
2: Παρά το πλευρό. Μάλιστα. Πάντα, ό,τι και να έχει γίνει στο ενδιάμεσο, μην νομίζεις ότι ο Δημητριάδης είναι σε σύγκρουση με το Μητσοτάκη.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Είναι άλλο, λέω το αποτέλεσμα.
2: Είναι άλλο. Το αποτέλεσμα, ναι.
1: Το
2: είναι,
1: αποτέλεσμα.
2: Είναι θέμα κρίσης.
1: Δηλαδή, εντυπώσεις. Ακριβώς.
2: Είναι θέμα κρίσης, αλλά για να καταλήξεις στο αν είναι καλό ή κακό, και θα αφήνω με αυτό, θα πρέπει να δεις τι απήχηση είχε στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή, είναι άλλη εκτίμηση που έχουμε εμείς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι του κάνει κακό, γιατί τον εμφανίζει σαν τον. Που
1: ακριβώς,
2: είναι παρά το πλευρό του, που ήταν ο κονσιλιέρε του,
1: ναι,
2: που ήταν ο κονσιλιέρε,
1: ναι,
2: του,
1: ναι.
2: Αλλά αυτό δεν περνάει αρνητικά στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο,
1: στο οποίο
2: απευθύνονται. Ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας
1: είναι,
2: θα έλεγα, το πιο χαμηλό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
1: Είναι διαφορετικά κοινά. Μάλιστα, τι θα μας πεις, τι θα ακούσουμε μεταξύ 3 και 4.
2: Θα ακούσουμε.
1: Τα ρεπορτάζ
2: έχει μείνει.
1: Έλα τώρα, τόσα γίνονται.
2: Αστειεύομαι, ναι,
1: δεν είναι. Θα σε ακούσουμε σε λίγο.
2: Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και τα δικά μας, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια. Δεν σε ρωτάω τι θα πεις.
2: Εντάξει.
1: Για να μην σου κάψω.
2: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δηλαδή λέγαμε πριν και με τη Γιάννα και τα λοιπά για την Greek Mafia και για τον Καραϊβάζ, για τον οποίο επίσης, για τη δολοφονία του οποίου επίσης είχαν γίνει συλλήψεις και μετά αθωώθηκαν άνθρωποι. Μήπως να θυμηθούμε κλείνοντας τι έλεγε ο Γιώργος Καραϊβάζ.
5: Έχουμε να κάνουμε με ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο κάποιων ονών της νύχτας, οι οποίοι λιμένονται ανθρώπους, περιουσίες και ούτω καθεξής, αλλά ανθρώπων οι οποίοι είναι άμεσα και στενά συνδεδεμένοι με τη ροή μαύρου χρήματος, με μεγάλα επιχειρηματικά και οικονομικά κεφάλαια, με πολύ μεγάλους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι αυτοί με την αστυνομία, οι οποίοι, και δεν τυχαίο, πιστέψτε με, δεν τυχαίο που καμιά από αυτές τις δολοφονίες δεν έχει εξυπνιαστεί. Ενώ το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει υψηλότατο ρεκόρ εξυπνίασης υποθέσεων ανθρωποκτονιών, στο συγκεκριμένο κομμάτι της αλληλοεξόντωσης των ονών της νύχτας έχει μηδενικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αν ανοίξει μία υπόθεση δολοφονίας από όλες αυτές, θα φτάσουμε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, θα φτάσουν και στη δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου, και εκεί αυτός ο φάκελος δεν συμφέρει κανέναν να ανοίξει, ούτε επιχειρημα.
1: Αυτά έλεγε ο Γιώργος Καραϊβάς λίγο πριν δολοφονηθεί, αστυνομικός συντάκτης από τους πιο έγκυρους, ο οποίος σκάλιζε για χρόνια και έψαχνε και ερευνούσε ακριβώς τα της Greek Mafia. Και ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε, το οποίο περιγράφει, νομίζω, πάρα πολύ έτσι συγκροτημένα το τι ακριβώς συνέβαινε, συμβαίνει, ερωτηματικό. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη που ήταν στον ήχο, τον Κώστα Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής, τη Μελίνα Μελιμέζη στην αίθουσα σύνταξη, στο Λευτέρη Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Καλό απογεύμα, καλή ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά τη Μελίνα που θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς πάλι στις 2 αύριο εδώ με όλα και για όλα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
6: Στο κόκκινο.
7: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρως η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβίας Σιμεών και Δικογλού. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις ειρηνές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
6: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
17: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
16: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
17: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
16: Auto Center Service.
17: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
16: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
17: Auto Center Service.
18: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
19: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
20: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
21: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
22: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
23: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
24: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
25: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
26: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
27: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
28: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
29: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
30: Τηλέφωνο 2592062472.
31: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
32: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
6: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρως η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβοίας Σιμεών Κιαδικογλου. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 401 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα. Καλοκαίρι. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, εδώ κοντά σας να σας φέρουμε δροσιά, μπρίο, χαρά, τσαχπινιά, χαμόγελα.
1: Έτσι. Αυτά λέει στον αέρα γιατί πριν τον αέρα τραγουδούσε.
2: Έλα,
1: για
2: τραγουδούσα
1: τη Δευτέρα,
2: ωραία,
1: η χειρότερη μέρα. Η Δευτέρα.
2: Παιδί μου, σου έκανα,
1: το τραγούδι.
2: Σου έκανα μια μοναδική επανεκτέλεση τη μεγάλη επιτυχία. Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα.
1: Είδες, με τέτοια χαρά μπήκαμε στο στούντιο σήμερα.
2: Ναι, αλλά η επανεκτέλεση που σου έκανα δεν ήταν πιο happy.
1: Ήταν.
2: Ορίστε.
1: Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
2: Είδες, θα μπορούσε να ήταν Τρίτη και 13.
1: Είδες.
2: Δεν είναι όμως, είναι Δευτέρα και
1: το
2: 13.
1: Το φρόντισε το ημερολόγιο αυτό. Έτσι, έχουμε καμιά γιορτή σήμερα, κάτι.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Λοιπόν,
2: μπορούμε όμως να το γιορτάσουμε εμείς.
1: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Και έχουμε και νέα από το διάστημα.
2: Κοσμά. Δεν μισώ πια τις Δευτέρες. Ορίμασα τώρα. Μου φαίνεται χάλια
1: όλη
2: εβδομάδα.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
2: Δεν είναι τέλειο.
1: Τέλειο είναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ στο Παρασκευή με Σάββατο. Εκεί είναι μια χαρά. Από Κυριακή μεσημέρι με χαλάει πάλι.
2: Αναλόγως.
1: Ναι. Αναλόγως βέβαια, γιατί άμα έχει κερδίσει σήμερα το λέω το πρωί-πρωί, έτσι δεν θα σε νοιάζε. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, θα ήσουν χαρούμενοι γενικότερα.
2: Εκεί αλλάζει το soundtrack και γίνεται. Γιατί τα 50.000 δεν είναι πετσετάκια. Πω, ρεπερτόριο.
1: Αυτό είναι. Τι τραβάω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγο έρχονται ζώδια. Στήστε αυτοί.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έτσι, δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω καλά, δεν σε βλέπω καλά. Πάλι αναστενάζεις και δεν ξέρω γιατί.
1: Ο καλός τρόπος για να ξεκινήσει μια εβδομάδα ποιος είναι?
0: Να και σε ευχάριστα νέα. Χαρούμενα.
1: Αστρολογικά μιλώντας.
0: Αστρολογικά δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Να έχεις μια έκλειψη, να έχεις μια πανσέλινο ή να έχεις ένα τετράγωνο.
0: Α, αυτά είναι τα χειρότερα.
1: Άμα έχεις κάτι τέτοιο για να ξεκινήσεις, είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο που από αυτά που φέρνουν αστάθειες, συναισθηματικές εντάσεις, νευρικότητα, έτσι όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να αρπαχτείς με τον άλλον χωρίς λόγο. Αυτό, ένα τέτοιο τετραγωνάκι έχουμε, της Αφροδίτης με τον ουρανό, όλα καλά, όλα ανθυρά θα πάνε.
0: Έτσι, μας δίνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε
1: μετά,
0: να ακούμε.
1: Μετά όμως η εβδομάδα θα στρώσει, δεν θα είναι τόσο πιεστική. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, το βασικό για σας αυτή την εβδομάδα είναι να δείτε λίγο πιο καθαρά τις καταστάσεις που έχετε μπροστά σας και να μην περάσετε σε εξειδανικεύσεις, γιατί έχετε μία τάση να το κάνετε τον τελευταίο καιρό. Ταυράκια, απαιτείτε να είσαστε παρατηρητικοί με όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω σας, αλλά και στο παρασκήνιο, γιατί είναι πολλές οι διεργασίες που γίνονται και μόνο αν έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας θα καταλάβετε τα παιχνίδια που παίζονται. Διδυμάκια, ίσως πρέπει να κάνετε κάποιες αναπροσαρμογές για αυτά που σχεδιάζετε. Μπορεί από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε ότι πρέπει να αλλάξετε οπτική για να προχωρήσετε προς το μέρος που θέλετε. Μην γίνετε πολύ εύπιστοι σε πράγματα που σας λένε, γιατί επειδή θέλετε να ακούσετε κάτι καλό, μπορεί να τα ωρεοποιήσετε, να τα φιλτράρετε διαφορετικά από ό,τι είναι. Καρκίνι, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις αυτή την εβδομάδα στα επαγγελματικά σας. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς χρειάζονται έναν πολύ καλό έλεγχο προτού πάρετε αποφάσεις και τις χρησιμοποιήσετε. Λιονταράκια, δεν αποκλείεται να σας γίνουν κάποιες προτάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο επαγγελματικές. Ωστόσο, μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία που λέμε πολύ καλό για να είναι αληθινό, ή λίγο εξωπραγματικό, ή το όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Κρατήστε αυτή τη στάση καλύτερα για να νιώσετε κι εσείς ασφαλείς μετά. Παρθένη, τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις, εσείς πρέπει να ρυθμίσετε τα ζητήματα για να μπορέσουν να ρολάρουν και να μην εκτεθείτε. Μείνετε οργανωμένοι και αν υπάρχουν κοινά οικονομικά ζητήματα, φροντίστε να είναι ξεκάθαρα. Ζυγή, γενικότερα νιώθετε ότι όλα όσα υπάρχουν τριγύρω σας είναι ένα θολό τοπίο, είτε είναι τα επαγγελματικά, είτε είναι οι προσωπικές σχέσεις. Όλοι οι τομείς φαίνεται να έχουν θολώσει. Κρατηθείτε λίγο πιο πίσω για να μπορέσετε να δείτε τη συνολική εικόνα.
0: Ασίμωσε, να ξεθολώσει
1: αυτό
0: το τοπίο.
1: Κάνε λίγο αέρα, ένα σύννεφο που εκεί μπροστά. Σκορπιή, και εσείς είστε σε μια φάση που πρέπει να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τα ζητήματα, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Μπορεί να είναι μεγάλες οι προσδοκίες που έχετε από ορισμένους ανθρώπους που είναι πολύ μικροί για να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ή μπορεί εσείς να περιμένετε κάτι που σας έχουν υποσχεθεί και αυτό το κάτι να μην έρχεται. Πάρτε τις αποστάσεις σας, μην χρησιμοποιήσετε έτσι ακραίες ή εριστικές στάσεις και δείτε τι συμβαίνει. Τοξοτάκια, θα πρέπει στα επαγγελματικά σας τουλάχιστον να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Οργανωθείτε, μελετήστε λίγο τις συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντί σας, πάρτε κι εσείς λίγο το χρόνο σας για να είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ καιρή, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις στα προσωπικά σας. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί και να σας έχει ανατρέψει ορισμένα γεγονότα. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τον απαραίτητο χρόνο, τότε ενδεχομένως να πάρετε μία λάθος και βεβαιασμένη απόφαση. Υδροχωάκια, είστε έτσι σε μία φάση αυτή την εβδομάδα που συζητάτε αρκετά τα οικονομικά σας, τα επαγγελματικά σας, τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε. Προσέξτε όλες τις λεπτομέρειες και περιμένετε λίγο ακόμα προτού κλείσετε τις τελικές αποφάσεις και συμφωνίες. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρετε να ελέγξετε τα οικονομικά σας. Ό,τι μπαίνει από τη μία τσέπη, βγαίνει από την άλλη σε μία συνεχόμενη ροή. Και αν κάποια στιγμή σταματήσει να μπαίνει, μετά τι θα κάνετε? Οπότε οργανωθείτε λίγο καλύτερα, γιατί δεν σας βλέπω καλά, ειδικά αυτή τη βδομάδα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, μια Δευτέρα που κάποιοι μπορούν να ξεκινάνε διακοπές πλέον. Έτσι, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και αυτό.
1: Ποιος ήρθε?
0: Διακοπές, λέω, διακοπές. Αυτά τα διακοπές που φέτος μπορεί να είναι σε ένα εξοχικό φύλλο. Κατάλαβες, στο σπίτι,
1: Κοσμά.
0: Στο χωριό ενός άλλου φίλου.
1: Έχω μια δυσκολία. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει διακοπές?
0: Έλατε. Αυτό που φεύγεις και χάνεσαι από τον κόσμο. Σε απαγάγουν εξωγήινοι για 15-20 μέρες και μετά εμφανίζεσαι.
1: Α, και μετά δεν θυμάσαι τίποτα?
0: Ξεκουράζεσαι μετά. Αυτό το δεν θυμάσαι τίποτα δεν ξέρω αν παίζει. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωριστεί στις διακοπές. Δεν σε θυμάμαι. Κατάλαβες.
1: Θύμισέ μου το όνομά σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς και Δραμάδος και Ευηβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, τα social media. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: 13 του μήνα, σήμερα 13 Ιουλίου, Δευτέρα. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, να πούμε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι.
2: Ευχόμαστε έτσι να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό.
1: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλαντος, έτσι, με παρεούλα 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μεντιβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. 4-1 είχε λήξει. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α κατηγορία του μπάσκετ. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό είχε να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν εμφανιστεί ήταν ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παπαντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μερικές φορές εννοείται ότι με τρομάζεται ως γυναικείο είδος.
1: Έτσι, αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζεις, ναι, στις γυναίκες, έτσι,

0: Γκρουπάρεις.
1: Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και λίγες μέρες το έχουν γράψει. Τον σκότωσε. Έτσι, τον σκότωσε. Τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου και μετά τα ξανάστρωσε. Και αμέσως μετά τον έψαχναν μαζί, όλοι μαζί, και η αστυνομία και αυτή 45 μέρες.
0: Εξαιρετικό.
1: Πώς σου φαίνεται.
0: Αυτό θα πει καλό σχεδιασμός.
1: Όχι, και καλό θέατρο, γιατί 45 μέρες να ψάχνεις αυτόν που έχεις τάψει. Ε, πώς το κόβεις αυτό.
0: Τέλειο.
1: Εντάξει, μου έχει τύχει και εμένα να κοιμάμαι και να είναι δίπλα μου κάποιος. Να λες, θα ξυπνήσω. Εντάξει, αλλά πέρασαν αυτά. Καταλάβες.
0: Α, τα έχεις ξεπεράσει αυτά.
1: Βεβαιώθηκες ότι δεν θα φτάσει σε τέτοια σημεία τηλεφωνίας.
0: Μπράβο σου.
1: Και όλα καλά.
0: Πολλά συγχαρητήρια σας εύχομαι.
1: Τι να σου πω, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Το φαντάζεσαι όμως αυτό?
0: Όχι.
1: Τώρα δεν διαβάζω γιατί τον σκότωσε, βέβαια. Δεν το διαβάζω αυτό.
0: Κάποιους λόγους θα τους είχε, φαντάζομαι.
1: Έτσι, πάντα. Και οι άντρες έχουν κάποιους λόγους που σφάζουν τις γυναίκες, αλλά δεν επικεντρώνουμε στους λόγους, επικεντρώνουμε στο έγκλημα. Καταλαβαίνεις. Αυτό με τα πλακάκια.
0: Κάποιους λόγους θα τους είχε, το είπαμε ειρωνικά.
1: Ναι, με τα πλακάκια αυτό δεν ξέρω. Πίστευε δηλαδή ότι δεν θα τον βρούνε κάτω από τα πλακάκια? Δεν θα βγαίνει μυρωδιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Πιθανότατα αυτό.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Είδες όμως εσύ, μπαίνεις σε σκέψη και κάθεσαι και αναλύεις εγκλήματα.
1: Είδες. Τι να κάνω, τι σκέφτομαι κι εγώ. Λέω, μην μου τύχει και εμένα, νέος άνθρωπος ακόμα. Δεν πήρα τα γεράματα.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα, έτσι και να επιστρέψουμε εδώ χαρούμενοι, θα έλεγα, έτσι αισιόδοξοι, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα. Μια εβδομάδα Ιουλίου που, εντάξει, λες ότι αρχίζεις και ετοιμάζεσαι, κάτι θα κάνεις.
1: Τι θα
0: κάνω? Ένα τριήμερο, τετραήμερο, κάτι ρε παιδί μου, έτσι, για διακοπές. Έχω βέβαια και εδώ κάποιους ακροατές που μου γράψανε αυθημερών. Ξύπνησε ο άλλος το πρωί-πρωί να πάει, ξέρω εγώ, 2 ώρες δρόμο και μου λέει τέτοια ταλαιπωρία στην επιστροφή. 4 ώρες επιστροφή, διπλάσιος και χρόνος από το κανονικό. Λέω, αυτά στην ηλικία σου δεν πρέπει να τα κάνεις, δεν είμαστε 25.
1: Δεν τρέπεσε λίγο? Δεν τρέπεσε λίγο, βρε, λες τέτοια πράγματα στον κόσμο?
0: Δεν το σώζει τίποτα. Μα να γυρίσεις 2 ώρα το βράδυ, πού να κοιμηθείς, πού να ξυπνήσεις για τη δουλειά σου μετά?
1: Να σου πω κάτι, την αλήθεια μου. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν συνοδηγός σε μηχανές.
0: Ωραία.
1: Στην επιβάτης. Και είχα μάθει και είχα συνηθίσει να κινούμε από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Από όταν σταμάτησα να υπάρχουν μηχανές στη ζωή μου και πρέπει να περνάω την κίνηση του αυτοκινήτου, έχω ζοριστεί.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, αλλά όμως δεν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Και υπάρχουν πράγματα πλέον που επιλέγω να μην τα κάνω.
0: Είναι και θέμα ασφάλειας. Γνωρίζοντας
1: ότι θα ταλαιπωρηθώ πολύ.
0: Είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό δεν σου πήγε στο μυαλό? Ότι όταν είσαι μόνη σου, ανέβασε τη μηχανή, κάνε ό,τι θέλεις. Δικό σου το κεφάλι, εσύ το φας. Τώρα όμως έχεις και παιδί, τι θα γίνει?
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρωση και εχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβίας Σιμεών Κιαδικογλου. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις ειρηνές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άναμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε 3 σημεία, Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
10: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
10: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά τις διαφημίσεις, εδώ και το διάλειμμα. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα, κυρίες και κύριοι.
2: Όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για 2 ώρες κάνουμε παρέα.
1: Καλή εβδομάδα, να το πούμε ακόμα μια φορά, και καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές αυτές τις μέρες εδώ στα μέρη μας. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα.
2: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, βέβαια.
1: Με κοιτάει, λες και μιλάω κινέζικα.
2: Δεν μιλάς κινέζικα. Ίσως να μιλάς αυστραλιανά, αφού θέλεις να πούμε νέα από το διάστημα. Mm-hmm. Γιατί βρέθηκαν μεταλλικές σφαίρες. Ξεβράστηκαν, να πούμε καλύτερα, σε παραλία της Αυστραλίας. Και η απάντηση δόθηκε από τη διαστημική υπηρεσία. Οι αρχές του Queensland απέκλεισαν την περιοχή σε μια ακτίνα 50 μέτρων γύρω από τα ευρήματα και παρακάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν. Στην παραλία Forest Beach συνέβησαν όλα αυτά. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εντόπισε την πιθανότερη προέλευσή τους. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, λέει, για εξαρτήματα διαστημικού πυράβλου που επανήλθε από την τροχιά της γης. Φαίνεται να είναι, λέει, δοχεία πίεσης από όχημα διαστημικής εκτόξευσης. Και οι διεθνείς αρχές συνεργάζονται με την Αυστραλία για να επιβεβαιώσουν από ποιον πύραυλο μπορεί να προέρχονται. Δεν ξέρω τώρα. Και δεν ξέρω και αν θα μάθουμε.
1: Δεν ξέρω, γιατί αυτά που λένε τώρα είναι αλήθεια.
2: Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν θα μάθουμε.
1: Ναι, τι να μάθεις.
2: Πάντως η περιοχή αποκλείστηκε και είπαν ότι δεν ξέρουμε τι ουσίες μπορεί να έχουν, τι ραδιενέργεια μπορεί να έχουν, οπότε δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ και ξεχώρισα κάποια τρελά σχέδια που έχει κάνει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια. Mm-hmm. Τα οποία θα τα διάβαζες μόνο σε κόμικ, ξέρω κι εγώ, στο Mickey Mouse ή σε κάποιο άλλο κόμικ, τέλος πάντων. Και όμως αυτά είναι αληθινά σχέδια τα οποία τα είχαν βάλει κάτω με χάρτες, κόστη και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα σχέδιο που διαβάζω εδώ ήταν το 1930 η ιδέα. Έτσι, μιλούσε για ένα φράγμα στο Γιβλαρτάρ όπου θα κάνανε αυτό το φράγμα για να μειωθεί η στάθμη του νερού της Μεσογείου. Mm-hmm. Έτσι ώστε να πέσει η στάθμη και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργούνε τρόφιμα, γιατί πιστεύανε ότι θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Το άλλο σχέδιο που διαβάζω εδώ ονομάζεται Σνάμια.
1: Σνάμια.
0: Ναι, είναι το 1990, είναι πιο πρόσφατο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, όπου νομίζω οι Ρώσοι το είχαν σχεδιάσει, το είχαν σκεφτεί τέλος πάντων. Mm-hmm. Να φτιάξουν ένα δεύτερο φεγγάρι. Θα εκτοξεύανε δορυφόρους με κατόπτρα τα οποία θα αντανακλούσαν φως του ήλιου στην Ανταρκτική που δεν είχε φως.
1: Αχ.
0: Αυτά.
1: Δεν μπορώ κάπου.
0: Τι έπαθες παιδί μου, αχ και βαχ. Τελικά λέει ότι έκαναν μία δοκιμή και στη δεύτερη δοκιμή κόλλησαν οι ανακλαστήρες στον ρωσικό σταθμό τότε που υπήρχε, ένας Μιρ που ήταν τότε. Η Ρωσία δεν ήταν σε οικονομική καλή κατάσταση και παρατήσαν το σχέδιο. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι και το κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Και όμως αληθινά.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Να σας πούμε που έχουμε και άλλα νέα από το διάστημα που φέρνει η Εύη εδώ κάθε Δευτέρα, να το ξέρουμε και αυτό. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, οίκος μας και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε, εκεί συζητάμε.
1: Αναλυτικά έτσι. Και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, επιστρέφοντας, έχουμε και άλλα πράγματα να ακούσουμε εκτός από τα νέα από το διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Έρχονται διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Εδώ επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή εδώ, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο και σήμερα Δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
4: Καλή μας εβδομάδα.
3: 13 και Δευτέρα, ευτυχώς.
4: Ναι, ισχύει.
3: Έτσι, 13 Ιουλίου.
4: Λοιπόν, το James Webb γενικότερα έχουμε ξαναπεί ότι μας προμηθεύει με πάρα πολλές εικόνες και νέες πληροφορίες.
3: Ναι, εννοείται. Πολύ καλά.
4: Προσφάτως λοιπόν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μελέτησε μία υπεργή, εκείνες τους μεγάλους πλανήτες που μοιάζουν σε κάποια πράγματα με τη Γη. Μελέτησε τον 55 Cancri E, όπου έχει 1,88 φορές μεγαλύτερη ακτίνα από της Γης και μάζα μεγαλύτερη 8 φορές από αυτή του πλανήτη μας, και ανακάλυψε ότι είναι μία κόλαση.
3: Ωραία.
4: Και έχει γίνει κόλαση γιατί το μητρικό του άστρο είναι αυτό που έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και τον έχει υπερθερμάνει. Αυτός ο εξωπλανήτης βρίσκεται περίπου 41 έτη φωτός μακριά από μας. Είναι παλιρροϊκά συγχρονισμένος με ένα άστρο που μοιάζει με τον ήλιο και ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω του, είναι τόσο κοντά, σε 0,7 ημέρες. Αυτή η εξαιρετικά κοντινή τροχιά είναι αρκετή για να λιώσει την επιφάνεια του πλανήτη.
3: Τόσο ωραία.
4: Πόσο ωραία. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα.
3: Ζεστή λίγο, θα έλεγα.
4: Και πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή, όταν είναι ρευστός αυτός ο πλανήτης από την πολύ τη ζέστη. Ξέρω, δεν θα εξαλειωθεί κάποια στιγμή.
3: Πρέπει, παιδί μου, τώρα ακραίο. Που είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε πλανήτες παγωμένους. Δροσιά χρειαζόμαστε. Γρανίτα. Πώς θα το κάνουμε.
4: Βρες
3: ένα πλανήτη που να είναι παγωμένος και χρυσός. Να είναι διπλό το καλό.
4: Εντάξει.
3: Και να δροσιστείς και να φαντάζεσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και πολύ χρυσό στα χέρια σου.
4: Αυτό θα ψάξουμε.
3: Κατάλαβες. Ναι, τι.

0: έρευνα.
1: Για το σεξ.
0: Ναι. Διαβάζω μια έρευνα. Είδες πως προσγειώθηκες και λες ναι αμέσως. Λοιπόν, για το σεξ, μόλις άκουσε, πέταξε τη σκούφια της.
1: Να
0: λοιπόν,
1: βοηθήσω.
0: Έτσι, να βοηθήσεις. Θέλουμε, ναι, βέβαια, θέλουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε διαβάσει ότι η νέα γενιά δεν κάνει σεξ. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό. Αλλά το υπόλοιπο ποσοστό, έτσι, το βρίσκουμε εδώ σε αυτήν την έρευνα. Μιλάει για έκρηξη των φετίχ. Να ξέρεις, σε ποσοστό 48%.
1: Άλλο το έχω επαφές και άλλο το έχω φετίχ. Είναι διαφορετικά τα θέματα.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Αλλά όμως σου λέει ότι αυτό το ποσοστό που κάνει σεξ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κομμάτι των φετίχ. Το κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ποσοστό, έχουμε αύξηση 48%. Κατάλαβες? Αν δηλαδή κάποιοι ήταν 10 που κάνανε σεξ με φετίχ, τώρα είναι 15 και ζητάνε και περισσότερα πράγματα. Κατάλαβες? Και δεν το θεωρούν πλέον και ταμπού. Το θεωρούν απλά επιθυμία, σου λέει η έρευνα εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία είναι λίγο αμφισβητήσιμα. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ το one night stand στη νέα γενιά. Με κοιτάει αποτσβολωμένη, καταλαβαίνετε. Είναι πλέον, λέει, πιο ρομαντικές οι προσεγγίσεις. Δεν ζητάνε ουνά.
1: Αλλά το φετίχ-φετίχ.
0: Το φετίχ-φετίχ. Ρομαντική η προσέγγιση, όχι ο Ναϊστάν, αλλά μετά φετίχ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για αυτή την έρευνα εδώ που διαβάζω.
1: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Με τίτλο Αλλαγές στο σεξ. Αυτή είναι ο τίτλος, ναι, της έρευνας.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι ότι για να μπορέσεις να ζητήσεις τα φετίχ και αυτά που εσένα σε εξητάρουν από τον άλλον, πρέπει να έχεις πετύχει και ένα. Μια συγκεκριμένου βαθμού συναισθηματική σύνδεση ενδεχομένως για να ξεδιπλώσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Όπου αυτό είναι δύσκολο να συμβεί σε ένα one night stand. Mm-hmm. Οπότε ίσως να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο. Δηλαδή να μπορείς να εκφραστείς καλύτερα σε έναν άνθρωπο που τον έχεις περισσότερο καιρό δίπλα σου και να του ζητήσεις αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Ο μεγάλος άνθρωπος πάει με τα παλιά δεδομένα, έτσι οι λογικές του δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι με τα παλιά δεδομένα. Λέει δεν γίνεται one night stand και φετίχ μαζί, δεν γίνεται, σου λέει.
1: Φαντάζομαι σου, έτσι, έτσι ξεκίνησα.
0: Φαντάζομαι,
1: τη...
0: δύο λέξεις χρησιμοποίησες, φαντάζομαι και
1: υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Δύο λάθη, δύο λάθη. Και υποθέτεις και φαντάζεσαι. Η έρευνα εδώ δείχνει άλλα, τι να σου κάνω.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι αύριο κοντά σας, 22 ρίτσες από τώρα.
0: Εδώ,
1: γιατί
0: Τρίτη.
1: Τώρα ξεκινήσαμε την εβδομάδα μετά, έρχεται η Τρίτη.
0: Τριτιάτικο, κανονικά. Και στο μέσο του καλοκαιριού σχεδόν, έτσι πλέον.
1: Αμέ.
0: Κανονικότατα. Ραντεβού αύριο σε 22 ώρες δηλαδή, από σήμερα. Έτσι, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρως η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβοίας Σιμεών Κιαδικογλου. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς Δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
5: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ευτυχώς που δεν είναι τρίτη.
2: Ευτυχώς. Για μια μέρα πώς την έχεις γλιτώσει τώρα, είναι 2-3 μήνες.
1: Παιδιά, αν παραγγείλετε απ' έξω καφέ με νεράκι που θα σας φέρουν με μπουκαλάκι, προσέξτε μην είναι τρίπιο.
2: Γιατί εδώ κολυμπάμε, κάνουμε κοπηλασία.
1: Τέλος πάντων, δροσούλα, ε.
2: Μια χαρά.
1: Και για ξεκίνημα εβδομάδας μια χαρά είναι.
2: Μην το συζητάς.
1: Χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Δροσιά και αγάπη.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, μεσούντο σχεδόν του Ιουλίου, παρακαλώ.
2: Αχ, τι θυμίζεις.
1: Έλα, εντάξει, υπομονή, υπομονή.
2: Πάντως δεν είμαστε δύο, είμαστε τέσσερις. Μάλιστα. Γιατί μαζί μας είναι και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Στην ανευθυνότητα εγώ.
2: Και οι δυο.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Madame, s'il vous plaît, un pedicure.
1: Mani pedi.
0: Pedicure en petit. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Η απόλυτη τάση της μόδας για αυτό το καλοκαίρι, για σένα που είσαι στην πένα, στο
0: εγώ.
1: Ναι. Είναι το leisure utility.
0: Να κοιτάξω το πορτοφόλι μου μια στιγμή.
1: Ναι, κοίτα το.
0: Να δω αν αντέχει. Για πες.
1: Είναι η άνετη χρηστικότητα τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εξηγώ.
0: Ναι.
1: Συνδυάζεις ρομαντικά μποέμ κομμάτια, άντρες γυναίκες τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με λειτουργικά βασικά στοιχεία της καταρόμπας που έχεις ήδη, μην ξοδευτείς.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή το περσινό παλτό μπορώ να το βάλω και φέτος.
1: Βάλτο. Εδώ έχουμε παλτά και παλτά, να μην το συζητάμε.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Και θα ξεκινήσω με το ότι επανέρχονται για μεγάλη δυστυχία πολλών γυναικών οι σαγιονάρες, τα flip-flop.
0: Ναι. Γιατί δυστυχία, καλέ.
1: Άντρας με σαγιονάρα δεν υπάρχει.
0: Α,
1: αυτό.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. Ένα παιδιλάκι.
1: Κάτι γίνεται. Οι σαγιονάρες δεν για τις γυναίκες. Φέτος έχουν και τα κούνια. Δεν μπορώ, υποφέρω. Ναι. Έτσι.
0: Okay. Ωραία.
1: Τα ρουχαλάκια τώρα. Ναι. Άντρες, γυναίκες. M-shorts. Βερμούδες.
0: Βεβαίως.
1: Και για τις γυναίκες ασύμμετρες φούστες. Για σένα που δεν ξέρεις, εννοώ ότι δεν είναι στην ευθεία το τελείωμα.
0: Ναι.
1: Είναι το να πιο λοξό.
0: Κοίτα, έχει ενδιαφέρον να ξεκινάει χαμηλά από το γοφό και τελειώνει στο γόνατο.
1: Έτσι αυτά είναι. Και τα αξεσουάρ που είναι έντονα γυαλιά ηλίου. Και όταν λέω έντονα δεν εννοώ σε χρώμα, εννοώ σε σχήμα. Είναι από αυτά που κοιτάς, όχι το
0: τα
1: πρόσωπο.
0: Τα πατομπούκαλα.
1: Μπράβο. Πολύχρωμα με ταξωτά μαντήλια και για τους άντρες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και πλεκτά σκουφάκια, φίλοι, αλλά όχι μάλινα.
0: Ναι.
1: Αυτά με το λινό που είναι σαν τα σκουφάκια, δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια θρησκεία, είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβα.
1: Λέγονται κροσέ σκάλ καπς.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιο πολύ για τους άντρες με το ξυρισμένο κεφάλι. Στις γυναίκες δεν κάθονται.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και έτσι αναβαθμίζεις με αυτούς τους τρόπους. Φοράς ένα γυαλί, φοράς ένα σόρτ, βάζεις και ένα τισέρτ.
0: Ναι.
1: Αμολάς και ένα ωραίο μεταξωτό μαντήλι.
0: Και άμα θες τη μεγαλύτερη σχολή ανώταρης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Α, μπράβο.
0: Που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Τι κάνεις?
0: Χτυπάς ένα τηλεφωνάκι στο 210-52-79-500 για Αθήνα και
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή
0: κάνεις ένα κλικ στο www.ekalpha.gr και είσαι όχι μες στη μόδα, μες στη ζήτηση.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Πώς τα λες.
2: Να. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or

You're so delicious.

0: Λοιπόν, αυτή είναι για μένα μία προσωπικότητα στυλ Ιαννός.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι το διπλό πρόσωπο.
1: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Από τη μία καλλιτεχνικά, εντάξει, έχει κάνει πράγματα, δεν λέμε.
1: Εντάξει, αλλά μία pop τραγουδίστρια.
0: Ναι, αλλά θέλει να περνάει και ένα ιματζάκι του στυλ τρέλα και ομπρέλα.
1: Και λίγο σεξι και λίγο αυτό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά όμως κάνει και ωραία πράγματα και πολύ πολύ πολύ έτσι χρήσιμα. Όπως αυτό που έχει ιδρύσει, το Services 94 Book Club.
1: Ναι. Άκου τώρα, Book Club ή Dua Lipa.
0: Αμέ, και μάλιστα είναι λογοτεχνική πλατφόρμα που την ίδρυσε μαζί με το ιστορικό βιβλιοπωλείο Λιβραρία Λέλο της Πορτογαλίας. Αν δεις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: θα πάθεις πλάκα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, εκεί κάποτε τα νιάτα της τα πέρασε η Rowling. Και από όλο αυτό, ναι, από όλο αυτό το μέσα του κτίσματος της βιβλιοθήκης, τέλος πάντων.
1: Φαντάσαι και το Hogwarts.
0: Βέβαια.
1: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει εκεί, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχει ιδρύσει μέσα από αυτή τη βιβλιοθήκη κάτι πολύ ωραίο. 100 απαγορευμένα βιβλία.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λέει, είναι ένα ιερό για βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για συγγραφείς των οποίων το θάρρος αποκαλύπτει δομές εξουσίας και ελέγχου, και για αναγνώστες που αρνούνται να τους πούν ποιο βιβλίο τους επιτρέπει να διαβάσουν.
1: Και μπράβο της.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάμε και θα πάμε να διαβάσουμε κιόλας εκεί.
0: Να πάτε, να πάτε.

0: Παραγγείλες στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη welcome μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
14: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτή τη δικαιολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θέλει ο άνθρωπος, ο άντρας συνήθως, αλλά και τα δύο φύλλα, ας πούμε, έναν αναπληρωματικό. Μια καβάτζα, ρε παιδί μου.
1: Κάποιον... Α, σε περίπτωση που δεν πάει κάτι καλά.
0: Και ακόμα και όταν πηγαίνει κάτι καλά σε μια σχέση.
1: Ναι.
0: Και για να μην κουράζεται.
1: Ναι.
0: Για να... Πήγα να πω κουράζεστε, έτσι είδες πως μπερδεύτηκε η γλώσσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην κουράζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να μην κουράζεστε λοιπόν εσείς. Ναι.
0: Κοιτάνε γύρω-γύρω που λέγει και η γιαγιά σου.
1: Ναι.
0: Κοιτάνε γύρω-γύρω. Κάτι η γειτόνισσα, κάτι η συνάδελφος.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι κάποια κυρία δίπλα στο γυμναστήριο.
1: Αυτό το λέει η επιστήμη. Διότι λέει αυτό. Δηλαδή στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου και τα λοιπά, αποπνέει μια οικειότητα,
0: ναι,
1: γιατί το ξέρεις τον άλλον.
0: Δεν κουράζεσαι, σου λέω, πρώτον. Και δεύτερον, δεν θέλει και πολλά πολλά.
1: Έτσι, καβάτζα σιγουράτζα δηλαδή. Ξέρουμε που πάμε.
0: Μην τα ανοίξω το στόμα μου.
1: Εντάξει. Okay.

0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι υπεύθυνοι των Βερσαλιών, οι οποίοι τέλος πάντων, επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Που καταντήσαμε λοχεία.
0: Πολλά τα φράγκα, μαντάμ. Πώς να πεις 400.000 όχι.
1: Όχι, όχι, είναι πολλά τα όχι. Άρη, είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάρτι γενεθλίων Kanye West και Bianca Sensori, όπως γράφει Daily Mail και η Page 6. Αρχικά το πάρτι ξεκίνησε από τις Βερσαλίες, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα?
0: Και μετά συνεχίστηκε στο Airless Chateau de Versailles.
1: Ναι.
0: Le Grand Contrôle.
1: Βέβαια, πού θα πήγαινε ο Control Freak? Στο Le Grand Contrôle θα πήγαινε να φάει.
0: Λοιπόν, τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Από ό,τι λέει το δημοσίευμα, 400.000 δολάρια για το πάρτι ξόδεψαν τα παιδιά μόνο, ρε παιδί μου. Αλλά κοίταξε το κιτσαριό τώρα.
1: Για πες. Λοιπόν, κάτι θα πεις τώρα για τη γυναίκα του χορηγού.
0: Όχι, και για τους δύο. Ο Μεν West ήταν ντυμένος, λέει, στα μαύρα, με μάσκα προσώπου, σακάκι δερμάτινο, παντελόνι και μπότες, ενώ η Σανσόρη φόρεσε ένα κρέμ σατέν κορμάκι, τρελαίνομαι, με κορσέ και μια σορτή φούστα, έχοντας το πρόσωπο καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece.
1: Μάλιστα.
0: Κιτσαριό στις Βερσαλίες, έτσι.
1: Τι κάνει,
0: αν δεις τις φωτογραφίες, δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, sorry, δεν έπρεπε να γίνει
1: σαν
0: αυτό.
1: Σαν τη μύγα μες στο γάλα θα πρέπει να ήταν αυτή μες στις Βερσαλίες, ειλικρινά όμως, σαν τους τρελούς του χωριού.
0: Παιδί μου, χρειάζεσαι στυλ στη ζωή σου, χρειάζεσαι κάποιον ο οποίος να μπορεί να σε κάνει πιο όμορφο από ό,τι είσαι. Και πού θα τον βρεις αυτόν?
1: Καλά, τι ερώτηση είναι αυτή? Μόνο σε ανώτερες σχολές Α, και για μακιγιάζ και για κομμωτική και για σχέδιο μόδας.
0: Okay. Λοιπόν, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, τηλεφωνώντας το 210-41-27-14 για Πειραιά
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Όπως είπε και η Άννα, ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και design.
1: Έτσι, για να μην βγαίνετε σαν τη Σενσόρια.
0: Έτσι, μπράβο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι περιόδεις ακτίνες UV του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν εγκάβματα, πρόωρη γύρανση του δέρματος, πανάδες, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά...
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρωση και εχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβίας Σιμεών Κιαδικογλου. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων.
2: αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
13: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
15: Πλας, πλας, πλας.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, 2 στην τιμή του ενός. Γιατί γελάς?
2: Γιατί το καλοκαιράκι είναι στη μέση, είναι κλαψίγελος, δεν είναι κανονικό χαμόγελο.
1: Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι άλλη μια ώρα μαζί σας παιδιά, η Άννα Κουβαρά, η οποία έχει παράπονα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να μην τα βγάλω στη φόρα τώρα.
2: Α, γιατί...
1: Εντάξει, εσύ και ο Κάρολος.
2: Εγώ πραγματικά. Τι είπες?
1: Λοιπόν, sorry. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, μαζί μας.
1: Λοιπόν, έτοιμοι για άλλα 60 λεπτά.
2: Πανέτοιμοι.
1: Πάμε.

0: Για λοιπόν, πες.
1: Σήμερα θα μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Εγώ το ξέρω, κυρία, κυρία.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Για πες.
0: Ω, τι να πω, πες το CD. Εγώ το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1930.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρώτος αγώνας ήταν Γαλλία-Μεξικό. 4-1 φάγανε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λισιέν
0: Λοάν. Μεξικάνοι.
1: Μεξικάνοι.
0: Το φάγανε.
1: Ναι, αφού είπα Γαλλία-Μεξικό.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε προφορά ξανά. Ο Λισιέν Λοράν.
0: Μάλιστα.
1: Πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων.
0: Και μάλιστα σε πληροφορώ ότι σε αναγνώριση του μεγάλου ονόματος έχουν γίνει και έχουν τέλος πάντων μετονομαστεί σε Lucien Laurent,
1: ναι,
0: αρκετές διοργανώσεις.
1: Βέβαια,
0: στη Γαλλία ιδιαίτερα.
1: Και αυτό, Ήλια, το ξέρεις.
0: Κοίτα,
1: και αυτό.
0: Κοίτα, μεγάλο όνομα. Ο Λοράν,
1: δεν μεταδίδω άλλο.
0: Ο Λοράν, μεγάλο όνομα. Τι σου ζητάμε, λοιπόν.
1: Αυτό όμως που ίσως να μην ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Ή να μην θυμάσαι,
0: ναι,
1: είναι ότι αν θέλει κάποιος να σπουδάσει παιδαγωγικά,
0: ναι,
1: και δει βοηθός βρεφών νηπιοκόμων με εξειδίκευση,
0: ναι,
1: το μόνο που έχει να κάνει είναι να στρέψει το βλέμμα του προς ανώτερες χώρες Α. Διότι τώρα εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα πώς.
0: Λοιπόν, καλείτε το 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά,
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και νομίζω ότι το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Δεν ξεχνιούνται αυτά, αγάπη μου, sorry δηλαδή.

0: Συνεχίζουμε.
1: Δεν το συζητώ. Το τι έχω ξεσηκώσει από τις συνταγές, δεν το συζητώ.
0: Αυτό το λεπτό μέσα στην εκπομπή νομίζω ότι έχει γίνει viral.
1: Μην το συζητάς.
0: Και έχουμε βοηθήσει και πολλές και πολλούς, τους έχουμε δώσει ιδέες.
1: Βέβαια. Και λοιπόν, ειδικά τους ανθρώπους που μένουν μόνοι τους.
0: Έτσι, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι. Για άλλη μια φορά, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr μας λέει πληγούρι με ντομάτα. Πολύ το αγαπάει το πληγούρι όμως.
1: Αλήθεια. Έτσι. Γιατί είναι από τα καλύτερα σε έτσι σχέση με τον υδατάνθρακα.
0: Και όταν λέμε πληγούρι, μην το βράσετε όπως έκανα εγώ, σε ζεστό νερό, έτσι.
1: Σε ζεστό νερό και το αφήνουμε αφουσκώσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πληγουράκι, αγκουράκι, ντοματούλα, μαϊντανός, κρεμμυδάκι και λεμόνι.
1: Επίσης, αν έχετε φρέσκο βασιλικό ιδιώσμο, το απογειώνει, θέλω να σας πω.
0: Είναι αυτό το στυλ ταμπουλέ που λέμε.
1: Σαν ταμπουλέ, ναι.
0: Ωραίο είναι για καλοκαίρι.
1: Αμέ. Ωραίο είναι γενικά.
0: Αν έχεις και δύο πιτόγυρα.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Καβάλα News
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λέγαμε προηγουμένως τι θα φάμε απόψε.
1: Ναι.
0: Βέβαια στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα για αυτούς που μας έρχονται, υπάρχει το must.
1: Φυσικά.
0: Δεν το σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Αν ξεγελιές.
1: Ούτε το μουζάκα.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, αυτό για άλλη μια φορά το ακολούθησε η Κιάρα Φεράνη, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα έτσι πήγε σε πολύ ωραία μέρη, γοητεύτηκε, μίλωσε.
1: Από τις πρώτες
0: κακό.
1: Μεγάλες influencer η Κιάρα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ήταν ντυμένη. και με μαγιό μερικές φορές.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει. Πολύ της είναι, θα μου πεις. Και βεβαίως δοκίμασε και ελληνικό φαγητό. Έτσι.
1: Ξαναλέω, ούτε πιτόγυρο, ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Για πες τι είναι το ελληνικό φαγητό.
0: Και μάλιστα το σήκωσε κιόλας στο διαδίκτυο.
1: Το τιμημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυθεντική ελληνική κουζίνα, λέει, από το μενού της οποίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χωριάτικη σαλάτα.
1: Α, δεν μας κάνα ρεζίλ, ήταν ωραία η χωριάτικη.
0: Έκανε ανάρτηση λοιπόν στο προφίλ της, το IG.
1: Ναι.
0: Αποθανατίζει το πιάτο, το οποίο αποτελείται από πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, φέτα, φυσικά ρίγανη, καπαρόφυλλα και λάδι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα βέβαια, αν δεις το πιάτο,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι από σούπερ γκουρμέ εστιατόριο.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, όπου βέβαια αυτά τα κομματάκια, τα τετραγωνάκια.
1: Βρε, άμα δεν είναι χοντροκομμένη ντομάτα με το λάδι,
0: με
1: να
0: τη φετάρα από πάνω.
1: Τι έχει να μας πει η Κιάρα,
0: συγγνώμη. Έμα τώρα σε παρακαλώ.

0: κάνουμε στη ζωούλα μας πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απλώς πρέπει, πρέπει να το λύσουμε.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτούς που ψάχνουν, ρε παιδί μου, κάποιες σπουδές με επαγγελματική μετά έτσι σταδιοδρομία και αποκατάσταση.
1: Γρήγορα.
0: Που, ναι, και που να έχει και ενδιαφέρον, έτσι. Τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή. Με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που...
1: Στις ανώτερες σχολές Α φυσικά.
0: Μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, τεχνικός ανελκυστήρων.
1: Παπαπα.
0: Τους ψάχνετε και δεν τους βρίσκετε.
1: Κανονικά δεν είναι ερώτηση.
0: Για όσοι λοιπόν και όσες ενδιαφέρεστε, 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
1: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα ή...
0: www.ekalfa.gr. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Συνεχίζουμε τα καλοκαιρινά τραγούδια. Αυτό κι αν ήτανε. Αυτό κι αν ήτανε, παιδιά. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι, ειδικά του 1987, όπου κι αν πήγαινες,
1: αυτό το τραγούδι ακουγόταν.
0: Βέβαια. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Αχ, Whitney.
0: Απίστευτη Whitney, πραγματικά.
1: Μπράβο, yeah.
0: Είναι η τέταρτη συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία της, πρόσεξε, συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία στο Billboard Hot 100.
1: Το ένα κατέβαινε, το άλλο ανέβαινε,
0: το άλλο
1: δηλαδή.
0: Ανέβαινε, έτσι. Το best seller single από γυναίκα καλλιτέχνη στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είχε φτάσει τα 1,7 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιούνιο που μας πέρασε.
1: Ναι, τον Ιούνιο που μας πέρασε.
0: Ναι. Έτσι λέει, έχει γίνει ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών.
1: Μέχρι και εγώ το τραγουδάω.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Το χορεύεις?
1: Καλά, αυτό ασυζητητή, αλλά που ανοίγω και το στόμα
0: για
1: μου.
0: Για να σε δω, πάμε.

0: Λοιπόν, εμείς χορέψαμε με αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε.
1: Χορέψαμε, λέει, και το ευχαριστηθήκαμε κιόλας.
0: Να το κάνετε κι εσείς, παιδιά, γιατί όχι. Τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Δύο σε τιμή τένος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, τέλος.
1: Όσοι μαζεύετε τα πράγματά σας για να φύγετε, προσοχή στο δρόμο αν οδηγείτε. Τα λέω εγώ και να μην σας τα λέω ο Ηλίας, που είναι λίγο πιο αυστηρός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, φίλια πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρως η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβίας Σιμεών Κιαδικογλου. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 401 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.eastickballkouros.gr.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
15: Coffee Press.
14: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
18: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
18: Από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Τι Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: μας. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρως η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβίας Σιμεών και Δικογλού. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Madonna με Martin Garrix, Axwell και Nathan Doe. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Αυτή είναι η νέα επίσημη

0: Αυτή είναι η νέα επίσημη εκτέλεση του Μη Τσίκο. Στα φωνητικά ο γνωστός Jason Derulo, η Melody αλλά και η παραγωγή του DJ Goja ήταν αυτή στο New Music Show και οι κριτικές για το νέο άλμπουμ της Madonna Confessions 2 ήταν συντριπτικά θετικές, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως το πιο δυνατό της άλμπουμ εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Η Guardian, η Time και το NME του έδωσαν 4 στα 5 αστέρια, ενώ το Variety ήταν πολύ ενθουσιώδες στην κριτική του, γράφοντας ότι ακούγεται με γεμάτη ενέργεια παρά νοσταλγικό. Εμείς από την άλλη το βρήκαμε απλά ok, και το χειρότερο είναι ότι δύσκολα θα κάνει ραδιοφωνικό hit. Ίσως το Bizarre με τον Martin Garrix να έχει τις περισσότερες ελπίδες και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy. Και η ανερχόμενη Ισπανίδα καλλιτέχνηδα Pilar συνεχίζει να χτίζει τον κόσμο της με το νέο της single Luces Bajas, που σημαίνει χαμηλά φώτα. Πρόκειται για ένα αισθησιακό μείγμα από Latin Afrobeats, ραγκετών και R&B. Το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση του να ετοιμάζεσαι με τους φίλους σου να βγεις έξω, να μπαίνεις στο κλαμπ με σιγουριά και να σε συναπέρνει η ένταση του χώρου. Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου της EP, η Pilar θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της νέας ισπανικής urban μουσικής και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Έχεις ιδέα.
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: The new music show with Yanni Bozica.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
15: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον αγαπημένο μας Hugel μαζί με την Ultra Nate στα φωνητικά Moving to the Sun. Και όταν ο Axwell, το 1/3 των θρυλικών Swedish House Mafia, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Bone, τη φωνή πίσω από τεράστια hits του Avicii όπως το High on Life, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο anthemic vibe. Και οι δύο έχουν ρίζες από τη Σκανδιναβία και ένα πάθος να κάνουν νέα πράγματα στην ηλεκτρονική μουσική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η συνεργασία τους κάνει το Whatever Turns You On μία από τις κορυφαίες dance κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Το track το χτίζει ο Σουηδός παραγωγός εδώ και καιρό, ενώ αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται μαζί με τον Bone. Ο Axwell τον επέλεξε ξανά γιατί ήθελε μια φωνή που να μπορεί να ακουστεί σε πάνω από 50.000 άτομα σε ένα φεστιβάλ. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Νέα κυκλοφορία, Adal, I Need Nobody και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002, όταν το Hot In Here του Nelly ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Nellyville. Έχει στοιχεία από τρία tracks, το Busting Loose του Chuck Brown από το 1979, το There's a World του Neil Young από το 1972 και τη διασκευή της Nancy Sinatra στο As Tears Go By των Rolling Stones. Έκανε πρεμιέρα στην ιστοσελίδα AOL και είχε πάνω από 750.000 streams, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Έγινε το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική, όπως επίσης ήταν και το πρώτο των Neptunes ως παραγωγή. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το 4 και μπήκε στο Top 10 σε διάφορες άλλες χώρες. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Male Rap Solo Performance και ήταν στη λίστα του VH1 με τα 100 καλύτερα hip-hop τραγούδια όλων των εποχών. Το Hot In Here λοιπόν του Nelly έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρως η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβίας Σιμεών και Δικογλού. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 401 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Hello, this is Claude.
11: Hi, this is Taylor Swift.
12: Hi, I'm Selena Gomez.
13: New music show.
14: You're listening to The Weeknd.
15: Hi, I'm Bad Bunny.
16: New music show.
17: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.

μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το World Cup φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Το επίσημο τραγούδι μόλις ακούσαμε τώρα από την Shakira και τον Burna Boy ήταν το Die Die και πατορός τον Μάρκους Μπροντόφσκι, ο οποίος έχει τη βάση του στη Γερμανία, μια χώρα με τεράστια παράδοση στην τέκνο και στην deep house μουσική. Ξεκίνησε από μικρά underground clubs και κατάφερε να ξεχωρίσει επειδή αρνήθηκε να ακολουθήσει τον σκληρό industrial ήχο της εποχής, επιμένοντας σε κομμάτια με έντονη μελωδία και συνέστημα. Παρόλο που το Forgive Me γράφτηκε με σκοπό να παίζεται αργά το βράδυ στα dance floors, ο ραδιοφωνικός του ήχος το μετέτρεψε γρήγορα σε μια βασική επιλογή για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη, καθώς ακούγεται τέλεια σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σαν Σούσι, αγαπημένο εδώ στο New Music Show, Are You With Me και ορατόριο το Forgotten Hit. Μόνο ένα τραγούδι κυκλοφόρησαν στην καριέρα τους οι Aqua Pura και όμως ακόμη και σήμερα παραμένει κλασικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Dance Project έβγαλε το 17 και έκανε πανικό σε ραδιόφωνα και clubs. Στα μελαγχολικά φωνητικά, ο Carlo Fath, ο οποίος είναι γεννημένος στη Γερμανία αλλά μεγάλωσε στην Ιταλία. Το track εκτός από τη χώρα μας έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια αλλά και τη Ρωσία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua
10: Lipa.
9: This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the
12: Chainsmokers. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Tame Impala και Jenny. Ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Ιουλίου 1985 έγιναν οι φιλανθρωπικές συναυλίες που οργάνωσε ο Bob Geldof με το Meet Your στα πλαίσια του Live Aid. Ο σκοπός αυτών των shows ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση του συνεχιζόμενου λοιμού στην Αιθιοπία. Μεταδόθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς ζωντανά σε όλο τον κόσμο και τα events έγιναν στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφια. Ένα από τα ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή στην Αμερικάνικη πόλη ήταν οι Simple Minds, που μεταξύ άλλων είπαν και το Don't You Forget About Me, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν ο Adam Lambert, έχοντας στοιχεία από το Around the World των ATC, ήταν το Under the Rhythm και άμεσα συνδεδεμένη με την Ελλάδα είναι η επόμενη νέα κυκλοφορία. Αφιερωμένο στα όμορφα καλοκαίρια με τρελό clubbing στη Ζάκυνθο, όπου βρίσκεται το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Icon του Nathan Doe και το οποίο άνοιξε το 2004, έρχεται το νέο single On and On, Shots in Zande, το οποίο αποτελεί ένα ξέχαστο σημειότυπο της κουλτούρας των πάρτις του νησιού σε στιγμές αιχμής. Ο Βρετανός παραγωγός έφτιαξε το track με τον Tom Hall, διοργανωτή των πάρτις, αλλά και τον ανερχόμενο Billy Young, και όλοι αυτοί έρχονται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Raven Lenae και Saturday Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εκτροχιάζεται πλήρως η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απειλές ανταλλάσσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κλίμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα. Στις 6 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο 4% στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει το 44,8% του εισοδήματος των μισθωτών στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πως το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβοίας Σιμεών Κιαδικογλου. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας και καθηγητής Τάσος Καρασαβόγλου, ανάμεσα στα 400+1 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να λειτουργήσει το κηλικείο του νοσοκομείου Καβάλας. Η προκήρυξη αναμένεται το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ, με ύψος 1,89, έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους στο North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Οι Τούρκοι, λέει, προσπαθούν να σφετεριστούν ακόμα και τα αγγλικά μας και να τα πούνε τουρκικά, όπως είναι ο μπακλαβάς. Έχουν προσφύγει στην UNESCO και η Ελλάδα το ίδιο. Μου κάνει εντύπωση πως και δεν άφησαν τον μπακλαβά στους Τούρκους. Εδώ έχω αφήσει το Αιγαίο Πέλαγος να αλωνίζουν τα ψαράδικά τους. Καλώς ορίσατε και αυτή την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κετρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσουμε καλά εδώ όλοι μαζί με τις μουσικές μας. Μείνετε εδώ. Καλώς ορίσατε.

αυτό με το βακλαβά που οι Τούρκοι λένε ότι είναι δικός τους. Οι Τούρκοι που ήρθαν από τα βάση της Ασίας, κατέβηκαν από τα δέντρα κάποια στιγμή και άρχισαν να κατακτούν διάφορες φυλές μέχρι να φτάσουν στη Μικρά Ασία, και ξαφνικά ο μπακλαβάς είναι δικός τους. Είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν ξεπερνιέται εύκολα. Με ακούω και μιλάω έτσι, με ακούτε και μιλάω έτσι, γιατί κατάγομαι από τα Πριγκιπονήσια. Κάποια στιγμή το 22 ο παππούς μου έφυγε με μια βάρκα και τους δικούς του ανθρώπους από τα Πριγκιπονήσια για να βρεθεί Ελλάδα, και όλες αυτές οι μαγειρικές ήταν κάτι μαγικό για αυτούς τους ανθρώπους τότε, το οποίο το είχαν αυτοί, δεν το μάθανε από κάπου αλλού.

Say You Love Me από Johnson και από το 1999, μακρινό ακούγεται, κοντινό μου φαίνεται, αυτό πάει με την ηλικία βέβαια, καταλαβαίνεις. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψω εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. 'Δεν καταλαβαίνω και το έχω ξαναπεί τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι είδηση πότε θα βγουν οι συντάξεις του Ιουλίου, του Αυγούστου και τα λοιπά, που έχουν γεμίσει τα sites και γεμίζουν χρόνια θα έλεγα. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε μέρα πρέπει να γράφονται σε διάφορα αθηναϊκά sites το θέμα με τις ταυτότητες, αφού δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει κάτι που να μας πιέζει, όπως έχω ξαναεξηγήσει από εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι διακοπές για κάποιους έχουν ξεκινήσει ήδη. Δειλά-δειλά. Αυτό το 50% που έχει δυνατότητα να κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Από όλα αυτά που έχουμε διαβάσει τα στοιχεία, αυτό προκύπτει. Το άλλο 50 θα βράσει το ζουμί του. Και φέτος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχω συναντήσει κατά καιρούς και σου λένε έχουν να κάνω διακοπές 3 χρόνια, 4 χρόνια. Τόσο καλά. Δεύτερο ημίωρο εδώ, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιριάτικα και υπομονή, σε καμιά εβδομάδα περίπου τελειώνει το Μουντιάλ. Είναι λίγο μαρτύριο αυτό να ξεκινάνε οι αγώνες περισσότεροι 11 η ώρα το βράδυ και πιο μετά, είναι λίγο μαρτύριο. Για άλλη μια φορά είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει. Δεν ξέρω αν είναι και η τελευταία του φορά. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα. Καλωσορίσατε.

Δεν θα σας έλεγα θα το δούμε αυτό, γιατί δεν πρόκειται να το δω. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο το 2002. Λεγόταν Σιμών. Έτσι, και ο Αλ Πατσίνο ήταν αυτός ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ο οποίος κρυφά, χωρίς να το έχει πει σε κανέναν, έφτιαξε μια τέτοια τότε AI πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία και περίμενε ο κόσμος να τη δει ζωντανά και δεν την έβλεπε ποτέ. Αυτά το 2002 η ιστορία, 25 χρόνια περίπου πέρασαν, 24, και να είμαστε εδώ επισήμως, χωρίς να το κρίνουν βέβαια. Η λύση είναι μία, σας το έχω πει και άλλες φορές. Μην πηγαίνεις να δεις τέτοιες ταινίες, μην πηγαίνεις να αγοράζεις πράγματα από καταστήματα που έχουν ρομπότ αντί για ανθρώπους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσω ότι είμαστε και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που ακούμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλές διακοπές σε αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Εμείς εδώ σταθερά, όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, επιστρέφω

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το σύμπα. Και λαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΒΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Dance No More, Harry Styles. Επιστροφή στη δεύτερη ώρα, επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κόσμος και Τρεμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Ο Harry Styles, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες κατέκτησε ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο σερί συναυλιών στο Wembley. Ξεκίνησε συναυλίες στις 12 Ιουνίου και τελείωσε τις προηγούμενες μέρες μπροστά σε 80.000 θεατές. Έκανε και ρεκόρ Guinness. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Εκεί στην Αθήνα θα τους έχει πειράξει ζέστη, δεν ξέρω. Θα τους έχει πειράξει που ο ένας ζει πάνω στον άλλον, επίσης δεν ξέρω. Ίσως να φταίει και η εποχή που τους έχει πειράξει όλους. Πάνω στη γη, τι να σου πω, πάντως διαβάζω εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε έναν γάμο στην Αθήνα. Είναι είδηση αυτό, γιατί τώρα ποιοι παντρεύονται στην εκκλησία? Νομίζω πολύ λιγότεροι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ένα δημαρχείο, μία υπογραφή και άντε γεια. Μερικοί δεν παντρεύονται κιόλας. Λοιπόν, σε κάμω λοιπόν στην Αθήνα το ζευγάρι 38 αυτή, 42 άλλος. Στην εκκλησία έτοιμη για γάμο, η κουμπάρα μπαίνει μέσα στην εκκλησία, 31 ετών, μεθυσμένη. Της λένε, θα τα καταφέρεις? Λέει αυτή, βεβαίως. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς, τη λειτουργία, αγιάζει τα στεφάνια. Εκείνη τη στιγμή η κουμπάρα μεθυσμένη πηδάει πάνω στο παπά και του ρίχνει ένα φιλί στο στόμα, όλο δικό του. Φυσικά παγώνει ο κόσμος, σταματάει η τελετή, τη βάζουν στη γωνία, της δίνουν καφεδάκι σκέτο, νεράκι επίσης, να συνέλθει, και ευτυχώς υπήρχε και κουμπάρος και συνεχίστηκε έτσι το μυστήριο.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Για μας εδώ. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ωραία επικοινωνία εδώ και με την Όλγα και με το Βαρόνο και με τη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και με βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα εδώ. Παρέα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλοκαιρινός με το σορτσάκι εδώ, μια χαρά. Άνετα στο στούντιο και σήμερα και αύριο εδώ μαζί. Με μουσικές, ταξιδιάρικες, παλιά, καινούρια. Όλα εδώ, το soundtrack του καλοκαιριού. Το έχετε εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα. Εδώ μαζί. Στα social media, συνέχεια βέβαια. Jesse Wire από τον Inspire εδώ φτιαγμένο.

Βλέπω εδώ μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με διάφορα δημοσιεύματα να μας πούν ότι τα επαγγέλματα της θάλασσας στα πλοία των μεγάλων Ελλήνων εφοπλιστών μπορούν να κρατήσουν τα νέα παιδιά, λέει, στον τόπο τους. Λίγο σχετικό αυτό, γιατί αν ο άλλος φύγει με το καράβι, εν πάση περιπτώσει, θα ξαναδεί η Ελλάδα μετά από 3-4 μήνες ίσως, για να μην σου πω περισσότερο. Το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν λεφτά, βγαίνουν χρήματα, αλλά απ' την άλλη δεν βλέπεις και πολύ οικογένεια. Είναι θέμα αυτό, αλλά αν κάποιος έχει αποφασίσει τη ζωή του να μείνει μόνος του και απλά να έχει περιπέτειες, νομίζω ότι το επάγγελμα του ναυτικού, είτε είναι πρώτος μηχανικός, είτε είναι καπετάνιος, είναι δεύτερος μηχανικός, νομίζω ότι θα έχει αρκετές εμπειρίες και αρκετά χρήματα. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω.

Διάβαζα αυτή την ιστορία με τον Τραμπ των τελευταίων ημερών που παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επενεξετάσει μια κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Έτσι, και τους είπε ότι αυτό δεν ήταν φάουλ. Πήρε τηλέφωνο, ρε παιδί μου, τους ειδικούς. Και τους είπε αυτό δεν είναι φάουλ. Αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν καν παράβαση. Τους είπε. Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό. Έτσι. Πολλοί από εμάς είμαστε κάτι τέτοιο. Και τη φάση μπορεί να την είδαμε και τον αθλητισμό. Τώρα βέβαια απ' την άλλη σκέφτομαι. Μου έχουν βάλει μια κλίση εδώ. Έτσι μήπως βάλω τον Τραμπ να τη σβήσει, να τους πει ότι αυτή δεν ήτανε καν παράβαση. Θα έχω το νου μου να βάζω το Τραμ για βίσμα από εδώ και πέρα. Μου σβήνει καμιά κλίση, τίποτα. Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες του Ιουλίου, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές τώρα εδώ στα μέρη μας. Αύριο εδώ, ε. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» τον Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 από 4. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς

0: Νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Κρίστο Μάστορα και Σεσίλια Κρούλ, Δέλτα Γκούντριεν και Ματ Χάνσεν. Επίσης θα πάμε 29 χρόνια πίσω στο 1997 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Somber και My Body Isn't Ready.

Αυτός ήταν ο νέος όμπρου My Body Isn't Ready στο New Music Show και ξέρετε ποιο είναι από τα μεγαλύτερα hits στο ελληνικό ραδιόφωνο για φέτος. Είναι το Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η δισκογραφική του εταιρεία πρότεινε στην Cecilia Krull να το επανακυκλοφορήσουν μαζί στα ισπανικά. Η τραγουδίστρια του My Life Is Going On δέχτηκε αμέσως και μετά από διάφορες συζητήσεις και βίντεο κλήσεις, το τελικό αποτέλεσμα κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό είναι άλλο ένα ντουέτο για τον frontman από τις Μέλισσες με ξένο καλλιτέχνη μετά από τα tracks που έβγαλε με την Rita Wilson, τη γυναίκα του Tom Hanks. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Νέο σύγκλι για τον Jonas Blue. Πέρσι μας μάγεψε με το Edge of Desire. Φέτος έρχεται με το Girl εδώ στο New Music Show. Μόλις ακούσαμε και πάνω από μία δεκαετία αφότου βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό του ήχου της σύγχρονης hip hop, ο Quavo επεκτείνει τον ήχο του για άλλη μια φορά στο Having. Αυτό είναι το πρώτο σύγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο θα είναι σε παραγωγή του Pharrell Williams, παρουσιάζοντας την επόμενη εποχή του Αμερικάνου καλλιτέχνη σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές σκηνές του κόσμου. Το track έκανε πρεμιέρα ως το εναρκτήριο τραγούδι για την ανδρική επίδειξη μόδας Άνοιξη Καλοκαίρι 2027 του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. Yeah.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
3: New music show.
9: You're listening to The Weeknd.
10: Hi, I'm Bad Bunny.
3: New music show.
11: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτήν την ώρα. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Delta Goodrem, η οποία έγραψε το Hologram την ίδια μέρα με το Eclipse, το τραγούδι με το οποίο πήγε στο Eurovision φέτος. Το νέο του single ξεκίνησε με την ίδια και τους στιχουργούς της αργά το βράδυ να είναι περιτριγυρισμένοι από πιάνα, κιθάρες και μουσικά όργανα. Έπαιζαν, τραγουδούσαν μελωδίες και ακολουθούσαν τον ρυθμό που τους πήγαινε. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν το Hologram, και το track αυτό αφορά εκείνη τη στιγμή που κάποιος ή κάτι έρχεται ξαφνικά στο προσκήνιο. Και έρχεται και ξαφνικά τώρα εδώ στο New Music Show.

0: Trinacria and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

στο νέο single Would You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1997 όταν το I'll Be Missing You του Puff Daddy σε συνεργασία με την Faith Evans και του 112 ήταν το δεύτερο single από το debut του album No Way Out. Είναι βασισμένο στο

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 δολάρια το αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Κώστας Μορφίδης από την Κεντρική Επιτροπή και από όλα τα κομματικά όργανα. Αδυνατό να υπηρετήσω τη δυστοπία του υπερτροφικού εγώ κάποιον, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωση παραίτησής του. Ξεκινά το έργο κατασκευής των κόμβων σε Νέα Ηρακλίτσα και Παλιό μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Αναδόχου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα παρουσιάζεται και στην Καβάλα την 3η 14 Ιουλίου στο Φρούριο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι Πάνθυρες ενισχύουν την ομάδα με την Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια Καμίλ Χόμπι. Η 27χρονη Καμίλ με ύψος 1,89 έχει μια σπουδαία θητεία στο NCAA, όπου κατέκτησε 3 συνεχόμενους τίτλους με το North Carolina State.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.